0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σουκουλή και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορούμενων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασύμων και γεύμα προς τιμήν του κύριου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τραγωδία στη Ρόδο, όπου 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα από 20 έως 32 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Good morning, bonjour.
0: Ο μήνας έχει 9. Ο μήνας έχει 9, κανονικά.
1: Από χτες περίμενε.
0: Βέβαια. Ο μήνας έχει 9 σήμερα, κανονικά. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Earth News Radio 105,8 ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους, με μηνύματα, με σχόλια, με παρατηρήσεις. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Αφού πρώτα σας θυμίσουμε ότι στον ήχο είναι ο Γιάννης Πρίντεζης. Ό,τι μπορεί κάνει, πραγματικά όμως, ό,τι μπορεί, για να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα και να σας ακούμε κι εμείς.
1: Δεν το λέμε από συνήθεια, ναι. Το λέμε κάθε φορά. Κυριολεκτή απόλυτα.
0: Τώρα κυριολεκτούμε. Κάνει ό,τι μπορεί, δηλαδή, πραγματικά. Η Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε κορίτσια και αγόρια όλες και όλους, με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας.
1: Ο πρώτος μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, μία, Radio η άλλη. Για καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες. Μας φτιάχνετε τη διάθεση να μας στέλνετε.
0: Ειδικά αυτές τις καλοκαιρινές, τις ωραίες από τις ακρογιαλιές. Δειλινά που
1: και
0: λέμε.
1: Εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο και ονειρευόμαστε τις ακρογιαλιές. Ναι. Είχε και μια ωραία ανατολή σήμερα με σύννεφα. Και βεβαίως σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Earth News Radio είπαμε, έτσι, ναι. Δύο λέξεις. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Εάν θέλετε μέσω Viber να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε όμως και μέσω Facebook. Δηλαδή θα μπείτε σελίδα της εκπομπής Πρωινές Διαδρομές και μέσα από εκεί, μέσω Messenger, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμα, την παρατήρηση, το σχόλιο σας. Φυσικά το διαβάζουμε και στον αέρα, εάν το επιθυμείτε. Λοιπόν, να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας.
1: Έλα να ξετυλίξουμε.
0: Να δώσουμε το στίγμα καταρχήν.
1: Το στίγμα, καταρχήν.
0: Ναι, σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Κυρίλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, και των Αγίων Πέντε Κανονικών Παρθένων και του Μάρτυρος Ανανίου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, στο λέω να το έχεις υπόψη σου, αν ξέρεις κανέναν Ανανία.
1: Όχι, τον Ανανία. Τον χρόνια πολλά, γιορτάζει.
0: Ήταν και το πρόσωπο της ημέρας στο ρεπορτάζ. Διότι είδες πως το φέρνω. Είδες πως το φέρνω. Σιγά σιγά στην επικοινωνία.
1: Είμαστε οι πρώτοι που μεταδώσαμε τα νέα πρόσωπα.
0: Μα όχι πρώτοι απλώς. Πρώτοι. Διότι με το που έσκασε ο. Μείνει ένα σχηματισμό.
1: Ναι.
0: Σχηματισμό και γεμίσει το στόμα σου.
1: Άκουγα χτες και ερωτήσει συναδέλφια, δεν ήταν δομικό. Μα είπαν ποτέ ότι θα ήταν δομικό. Μείνει.
0: Κάνει ποτέ δομικού ο Μητσοτάκης? Έχει κάνει ποτέ δομικού και δεν το θυμάμαι.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω.
1: Και δεν περιμέναμε. Είπαν ποτέ ότι θα είναι δομικό.
0: Ναι. Λοιπόν, για να μην στα πω λόγο λοιπόν και σε ζαλίζω την ώρα.
1: Έφυγε βολίδα.
0: Όχι βολίδα, παιδί μου. Κατευθείαν βγήκε στον αέρα και το είπαμε πρώτη. Για να πλογίσουμε και λίγο τα γένια.
1: Έτσι, μας, καλά κάνεις.
0: Στην εποχή της υπερπληροφόρησης, ποιος νοιάζεται για το ποιος λέει πρώτος και ποιος λέει δεύτερος μια είδηση. Σημασία έχει να ακουστεί και να ακουστεί δυνατά και καθαρά.
1: Ακούστηκε
0: λέμε
1: γρήγορα,
0: εμπάσχε. Λοιπόν, πάντως υπάρχει μια παραφιλολογία γύρω από τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο έχει πολύ μεγάλη σημασία, Μαρία μου. Δηλαδή, γιατί τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης οδηγήθηκε σε αυτές τις λύσεις να τοποθετήσει τον κύριο Κότσιρα στη θέση του κυρίου Κυρανάκη στο Μεταφορών, να τοποθετήσει τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο ως Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χατζηβασιλείου στο Υπουργείο Εξωτερικών, αν και αυτό εδώ που τα λέμε αναμενόταν, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν θα έλεγε ότι ήταν, ναι. Και είχαμε και ένα νιου έντρι. Την κυρία Μαριλένα Σούκουλη, που ανέλαβε νέα υφυπουργός περιβάλλοντος.
1: Βέβαια, γνωρίζαμε από το ρεπορτάζ ότι για αυτή τη θέση, τη θέση του Νίκου Ταγαρά, θα έψαχνε κάποιον από την κοινοβουλευτική ομάδα που ήταν πολιτικός μηχανικός, για να έχει γνώσεις για αυτή τη θέση. Άρα είχε περιοριστεί. Είχαμε περιοριστεί σε 3-4 άτομα. Σε 3 άτομα.
0: Πρέπει να πούμε, σε σκεφτόμουν χθες, λέω, θα το πω στον αέρα, ότι είμαστε και πολλοί γουρλίδες για την ιστορία του κυρίου Μπακογιάννη. Του Γενικού Γραμματέως. Μιλήσαμε μαζί του πριν από πόσο, καμιά κοσαριά μέρες.
1: Ναι.
0: Και παραιτήθηκε. Μπάζει τόση, βέβαια, λέει.
1: Μην το λες αυτό, γιατί.
0: δεν θα βγαίνει κανένας.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, κάτσε να δεις. Λένε διάφορα τώρα. Εντάξει, ότι ναι. Ο ίδιος είπε ότι θέλει να ολοκληρώσει την. Ολοκλήρωσε τον κύκλο του.
1: Στο κείμενο, στην επιστολή.
0: Ναι. Και θέλει να επιστρέψει στην πανεπιστημιακή παρέτησης του καριέρα, αλλά ναι, τυχαίνει και είχε κάτι
1: σχετικό. Το συσχέτισαν μόλις τις αποκαλύψεις που υπάρχουν σε σχέση με τις πολεοδομίες.
0: Ναι, γιατί το συγγενολόγιο ήταν λίγο μπερδεμένο, λέει, σε αυτές τις ιστορίες. Κάτι ναι, συγγενείς, κάτι γαμπρί, κάτι.
1: Βέβαια, λέμε ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη.
0: Όχι, βέβαια. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αλλά υπάρχει ένα θέμα ηθικής τάξης, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: Πώς λέμε των νόμων και των ηθικών.
1: Πού το θυμήθηκες πάλι.
0: Λέμε τώρα.
1: Πότε το είπαμε. Μια εβδομάδα πριν που το έχουμε πει. Δύο.
0: Να
1: δύο
0: σου πω, νεάκια. Νεάκια από το πολιτικό σκηνικό έχεις τίποτα. Κάνα νεάκι.
1: Καλά, καλά. Πάμε καλά, πάμε καλά.
0: Εκτός από το. Εκτός από τον ανασχηματισμό. Κάτσε. Πρέπει να στεγιώσω για τον ανασχηματισμό. Να στεγιώσω για τον ανασχηματισμό, γιατί θα μου πεις μετά ότι δεν σου λέω τίποτα και θα έχεις και δίκιο.
1: Τι θα μου πεις, θα ορκιστούν την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή θα ορκιστούν, είναι αλήθεια. Εάν ήθελε να στείλει μήνυμα ή δεν ήθελε να στείλει μήνυμα ο.
1: Κάθε ανασχηματισμό, μήνυ, ψιλομήνυ, μέτριο, στέλνει το μήνυμά του. Μήνυ, μήνυ
0: κλπ. Ναι. Η αλήθεια είναι πως ναι. Συζητήθηκαν πάρα πολλά γύρω από το αν θα υπήρχε άλλο πρόσωπο στο Υπουργείο Μεταφορών στη θέση του κυρίου Κότσιρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί γιατί είχε συζητηθεί το όνομα του κυρίου Μαρινάκη ότι θα πήγαινε.
0: Ναι. Όμως τελικά κρίθηκε ότι σε αυτή τη φάση, που κατά ψέματα μετράμε μήνες για τις εκλογές, δεν θα ήταν και η πιο, ας πούμε, ενδεδειγμένη, να το πω κομψά, κίνηση να υπάρξει αλλαγή στην επικοινωνιακή διαχείριση των
1: εγώ
0: κυβερνητικών πραγμάτων.
1: Ότι το Μαξούμ είναι ευχαριστημένο από τον κύριο Μαρινάκη.
0: Ναι. Εσύ το είπες πολύ πιο απλά. Δεν το είπες με δικά σου λόγια, πολύ πιο απλά. Λοιπόν, τώρα για τον κύριο Μαρκόπουλο. Διάφοροι τρολάρουν και λένε, ας πούμε, τα δικά τους στο διαδίκτυο. Γιατί κρίθηκε πως η τοποθέτησή του στη θέση του κύριου Κότσιρα.
1: Ναι,
0: είναι για τα φορολογικά θέματα, ναι. Έπαιξαν ρόλο δύο παράγοντες. Η μεγάλη εμπειρία του στο οικονομικό ρεπορτάζ.
1: Ναι,
0: μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Αλλά και η κοινοβουλευτική του, ας πούμε, διαδρομή. Και η τηλεοπτική του διαδρομή, θα πω εγώ, διότι έδειξε ότι μπορεί να κάνει τα δύσκολα εύκολα σε ό,τι αφορά την κατανόηση. Δηλαδή, ναι, έχει ένα επικοινωνιακό πέρασμα.
1: Ναι.
0: Λένε δεν οι καλές γλώσσες. Οι
1: κακές
0: γλώσσες λένε άλλα. Οι κακές γλώσσες ναι, λένε άλλα. Ότι
1: για
0: επέλεξε.
1: Που έχει με το δεξιό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, κάτι παλιά άνθρωποι λένε αυτά πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Όχι. Θα κρυθεί πάντως το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι ένα εύκολο Υπουργείο. Δεν είναι.
0: Όχι,
1: κάθε άλλο. Το λέω όπως και όλες θες. Γιατί το μεταφορών είναι εύκολο και μάλιστα σε αυτή τη συγκυρία. Όχι, δεν είναι.
0: Όχι, και πολλοί λένε, ας πούμε, ο Κυρανάκης τελείωσε το έργο του, ας πούμε, με τα τρένα. Λένε. Όχι, η αλήθεια είναι πως δεν το ολοκλήρωσε, γιατί τώρα το καλοκαίρι ήταν να φτάσει σε μια φάση.
1: Παραδοθεί.
0: Εντάξει, αλλά. Κοίταξε, δεν είναι μόνο τα τρένα, είναι και το τρένο των εκλογών. Δεν είναι μόνο τα τρένα, θέλω να πω, του ΟΣΕ, είναι και το τρένο των εκλογών.
1: Εκεί επιλέγεις τρένα.
0: Ναι.
1: Γιατί του κυρίου Χατζηβασιλείου είναι εύκολο το έργο που θα αναλάβει την Προεδρία.
0: Κοίταξε, για τον κύριο Χατζηβασιλείου θέλω να πω το εξής. Ξερά, στεγνά, αποστασιοποιημένα πλήρως, τεχνοκρατικά κλπ. Ήταν μία δικαίωση για τον κύριο Χατζηβασιλείου αυτό το οποίο
1: ναι, μα το είχε πει και όταν είχε παραιτηθεί ο κύριος Χατζηβασιλείου.
0: Ναι, γιατί το όνομά του κυλιδώθηκε ή πήγε να κυλιδωθεί ασκόπως, όπως αποδείχτηκε από τα πράγματα, ότι ο άνθρωπος πανηγυρικά, ούτε καν αθώθηκε, μπήκε η υπόθεση στο αρχείο, αποδείχτηκε με πανηγυρικό τρόπο ότι δεν είχε την παραμικρή, ας πούμε, ένοχη ανάμειξη σε αυτή την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκάθαρο. Το έλεγε από την πρώτη στιγμή, ναι, είναι η αλήθεια. Και δικαιώθηκε.
1: Βέβαια. Και να σου θυμίσω ότι αυτό είναι και το επιχείρημα των βουλευτών που ζητήσαν τις άρσεις ασυλίας τους. Ναι. Ότι θέλουν να καθαρίσουν το όνομά τους. Mm. Και φαίνεται. Γιατί φαντάσουν να μείνει κάποιος στη θέση και να υπάρχει όλη αυτή η θέση την οποία είχε. Και να υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση. Έχεις ναι, σε μια ιδιότυπη ομοίρια. Είναι σαφές. Ο κ. Χατζηβασιλείου, φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο και ο Πρωθυπουργός, ουσιαστικά επέλεξε να επιστρέψει στη θέση από την οποία παραιτήθηκε.
0: Εν τω μεταξύ, για τον κύριο Ευθύμη Μπακογιάννη, που σου έλεγα νωρίτερα.
1: Ναι, το Γενικό Γραμματέα.
0: Ναι, για να πάρουμε. Μαθαίνω σήμερα. Και εσύ τα μαθαίνεις, δεν τα μαθαίνω μόνο εγώ. ότι είχε, όπως λέμε στην κατοκοινώς λεγόμενο, ρίξει σίγμα. Είχε ενημερώσει για τα συγγενικά του πρόσωπα. Είχε ενημερώσει.
1: Μάλιστα. Άρα ήξερα.
0: Ναι. Εντάξει, δηλαδή, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Δεν βάλουμε τώρα την οικογενειακή ευθύνη, όπως η Ναζί, ας πούμε, στο... Δεν φταίς εσύ επειδή ο γαμπρός ή ο κουνιάδος ή αυτό είναι λαμόγιο, λέμε, ή κατηγορείται ότι είναι λαμόγιο. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει.
1: Είναι λαμόγιο σαν ένα ευαίσθητο τομέα που
0: στον οποίο αποπτεύεις.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο αποπτεύεις. Κατάλαβες, είναι ζήτημα αυτό.
1: Άρα ορθώς έχει την ευτυχία και ο άνθρωπος απομακρύνεται εγκαίρως.
0: Ναι. Πάντως είχε ενημερώσει.
1: Και πάντως η αντιπολίτευση δεν το άφησε να πέσει κάτω.
0: Όχι βέβαια. Μα αλίμονο. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό.
1: Ναι, εδώ προφανώς. Αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης.
0: Για πες, μου άλλα νεάκια τώρα, γιατί σε έκοψα εγώ. Α, να θυμηθούμε πρώτα που είμαστε συντονισμένοι. Τι λες?
1: Ναι, να μην ξεχνιόμαστε.
0: Γιάννης Πρίντεζης θα μας θυμίσει που είμαστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8. Είσαι χαρούμενη, Κατεργάρα. Είσαι χαρούμενη.
1: Χαρούμενη γιατί για ποιο? Κοίταξε, για τα χθεσινά.
0: Για τα μπασκετικά, ρε παιδί μου, λέω.
1: Έχουμε άλλους δύο αγώνες.
0: Να σου πω, η διαιτησία δίκαιη για άλλη μια φορά.
1: Όταν χάνεται η διαιτησία αυτή.
0: Εντάξει, τώρα έγινε.
1: Κάθε φορά
0: όταν ένα λεπτό πριν τη λήξη δεν δίνει φάουλ. Τώρα αυτό, εντάξει. Άστο όμως, δεν πειράζει.
1: Σου είπα κάθε φορά που χάνεται για τη διαιτησία, μου λες.
0: Βγήκε και ο κ. Γιανακόπουλος και έκανε μια ανάρτηση πάρα πολύ αιχμηρή. Το είδες?
1: Είναι ο κ. Γιανακόπουλος.
0: Ναι,
1: κάνει πάντα αιχμηρές ανάρτησεις.
0: Έγραψε.
1: Τι θέλει πάλι.
0: Στη φωτογραφία έγραψε: εμείς και το εργάλειο, λέει, θυμίζει η φάση. Εμείς και το εργάλειο, θυμάσαι, δηλαδή ότι και καλά αδικείται η ομάδα, καταλαβες.
1: Γιατί δεν μπήκε με καμιά πουράκλα μου στο γήπεδο να τα διαμαρτυρηθεί?
0: Εντάξει,
1: κλείνω την παρένθεση. Πάμε στα πολιτικά, είναι πιο εύκολα.
0: Ναι. Για πάμε
1: στα πολιτικά. Αναταραχή. Ναι. Επικρατεί το αναταραχή, υπέροχη κατάσταση.
0: Για λέγε.
1: Αυτό έχω να σου πω. Διότι, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται η αναταραχή.
0: Όχι, μου ήρθε ο λογαριασμό, δεν λέγεσαι.
1: Όχι. Τι να πω τώρα.
0: Ηλεκτρονικά, άστο, λέγε, εσείς ακούω.
1: Δεν σου πω σώματα και μετά. Γιάννη, να είσαι έτοιμος να κλείσεις το μικρόφωνο.
0: Λέγε,
1: υπάρχει μια έντονη πληροφορία, θυμάσαι που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ΣΥΡΙΖΑ. Ότι μπορεί να έχουμε κάποιες ανεξαρτητοποιήσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ τύπου Νέα Αριστερά, βουλευτών, ίσως και μέσα στην εβδομάδα.
0: Ο Γιάννης Δεργασάκης με το που ορκίστηκε να ανεξαρτητοποιήθηκε.
1: Εδώ έχω μια απορία. Έχω μια απορία με τον κύριο Δεργασάκη, βέβαια. Δεν έχει πει ο κύριος Τσίπρας ότι όσοι τον ακολουθήσουν θα αφήσουν τις έδρες τους? Θεωρούσε ότι ο κύριος Δεργασάκης θα είναι μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Το ότι αποδέχτηκε την έδρα, ορκίστηκε και ανεξαρτητοποιήθηκε, ξέρω εγώ. Κάποια ερωτηματικά έχω. Τα αφήνω. Κλείνω την παρένθεση.
0: Έλα,
1: για τον κύριο Δεργασάκη.
0: Ναι.
1: Έχουμε πληροφορία ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε ανεξαρτητοποιήσει και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όπως. Πες ένα όνομα, θα μου πει. Ήσαν τον Βαγγέλη
1: κύριο...
0: Δημητρίου. Που έλεγε, είχε. Άκουσε τον Νότι και τον Βαγγέλη. Του απολαμβάνω, είναι υπέροχοι. Είναι... Πες μου ρε παιδί μου κανένα όνομα, δεν λέω, λέει τίποτα. Αυτό έλεγε ο Βαγγέλης. Σου λοιπόν να πεις αυτούς τους δύσκολους καιρούς, να πεις, να εκτεθείς, έχει
1: δίκιο. Του κυρίου Καραμέρου το όνομα έχει κυκλοφορήσει.
0: Κυκλοφορήσει
1: του κυρίου Βασίλη Κόκαλη.
0: Έκπληξη μεγάλη.
1: Εντάξει, αυτά τα όνομα.
0: Λοιπόν,
1: τώρα τι να σου πω.
0: Να σου πω, έχεις δημοσκόπηση τώρα, θες να την πω? Δημοσκόπηση
1: ναι,
0: για το political.
1: Παρότι έσκασε. Έχω βαρεθεί να βλέπω δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, ρε, εσύ,
1: θα σου το πω. Φτάνει. Εντάξει, κλείνει όμως ο κύκλος των πρώτων δημοσκοπήσεων μετά την ανακοίνωση των κομμάτων. Να το πούμε αυτό.
0: Λοιπόν, είναι,
1: ας το θέσουμε έτσι.
0: Είναι τη interview για λογαριασμό του political, τη εφημερίδα.
1: Η interview δεν ήταν, και ήταν η εταιρεία που κάνει την πρώτη δημοσκόπηση μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Δεν είναι, έχουμε μια δεύτερη δημοσκόπηση λοιπόν. Ωραία.
0: Λοιπόν. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.
1: Για πες.
0: Νούδου στο 31,2.
1: Μάλιστα.
0: Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 16%.
1: Μάλιστα.
0: Πασόκ 14,7. Ελληνική Λύση 8,2. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε ανακατάταξη όπως
1: λέτε. Ναι.
0: Κουκουέ 4,6.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μου φαίνεται κάπως.
1: Χαμηλό δεν είναι?
0: Πολύ.
1: Πολύ. Εντάξει, βέβαια τα νέα κόμματα.
0: Ναι. Φωνή Λογικής 4. Πλεύση Ελευθερίας 3,3.
1: Μάλιστα.
0: Χαμηλό μου φαίνεται. Δεν ξέρω. Μέρα 25 2,5. Δημοκράτες 2.
1: Από ΣΥΡΙΖΑ... κάπου δεν πάρει κυρία Καριστιανού όμως για να έχει το 8.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6. Νίκη 0,4. Νέα Αριστερά 0,4. Ναι, εντάξει. Τώρα. Γίνεται και προβολή, λέει, στην ίδια δημοσκόπηση στον αριθμό των κομμάτων και των εδρών που θα πάρουν στη Βουλή με βάση αυτά τα ποσοστά. Δηλαδή, για πρώτη φορά βλέπουμε και πρόβλεψη εδρών.
1: Το είδαμε και, και στον κύριο Γεράκη, νομίζω. Στον κύριο Γεράκη,
0: το είχαμε δει.
1: Στις Μάρξ, σε μια από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, έχουν αρχίσει και γίνονται τέτοιες προβολές.
0: Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, άρα το παίρνω πίσω. Νουδού, 130.
1: Μάλιστα.
0: Ελλάς, 44. Πασόκ, 43. Ελπίδα, 24. Ελληνική Λύση 24, Κουκουέ 13, Φωνή Λογικής 12, Πλεύση Ελευθερίας 10. Τώρα, θέλω να σου πω για το ξερό, την ξερή πρόθεση ψήφου, που για μένα έχει μια σημασία. Και για σένα το ξέρω.
1: Ναι.
0: Και για σένα το ξέρω.
1: Γιατί πολλοί, και να πούμε και γιατί πολλοί αμφισβητούν την διαδικασία της εκτίμησης ψήφου. Λένε ότι είναι αυθαίρετη αυτή η αναγωγή των αναποφάσεων με βάση τη δύναμη των κομμάτων.
0: Και τώρα, εν τίνει μέτρο, που λες και εσύ,
1: ωραίο, αυτά, ωραίο, μ' αρέσει.
0: Ενδεχομένως να είναι και ένα επιχείρημα που να το ακούμε. Ναι, εκ παραλήπτου να το ακούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην ξερή πρόθεση ψήφου, δηλαδή, στο ερώτημα, έχουμε την Κυριακή εκλογές, τι ψηφίζεις? 28,3 λέει η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: 14,6 Ελλάς. Δηλαδή είναι double score, ναι, περίπου, έτσι.
1: Ναι.
0: Πασόκ 12,2.
1: Μάλιστα.
0: Χαμηλά.
1: Χαμηλότερα από ό,τι ήταν τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
0: Ελληνική Λύση 7,5, Ελπίδα 7,3.
1: Μάλιστα.
0: Κουκουέ 4,1. Φωνή Λογικής 3,7. Πλεύση Ελευθερίας 3. Αναποφάσιστη 10,3. Αυτά. Στάπα.
1: Μάλιστα. Πάντως, επειδή πια έχουμε μια εικόνα. Έχουμε μια εικόνα από τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Δεύτερο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το Πασόκ να παίζει τρίτο τέταρτο, έτσι δεν είναι, και μετά το κόμμα Καριστιανού. Έχουμε δύο κόμματα που δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, να πλασάρονται τόσο ψηλά.
0: Λοιπόν,
1: και κόμματα με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, όπως η Νέα Αριστερά, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, να εξαφανίζονται.
0: Θέλω να σου πω μια κουβέντα, αν και είμαι σίγουρος ότι επειδή εσύ περιηγήσες στο Facebook, το είδες. Έχει γίνει ο κακός χαμός στο Facebook. Το λέω για να βλογίσουμε και λίγο τα γένια μας. Και εγώ η αλήθεια είναι, επειδή χθες δεν πολύ μπήκα στα social, στα social, έτσι, δεν το είχα παρατηρήσει, αλλά έριξε σύρμα, δεύτερη φορά που το λέω, ένας φίλος μου από το Πασόκ με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, έχεις δει τι γίνεται στο Facebook με τον Κατρίνη που βγάλατε χθες? Και πραγματικά μπήκα και είδα, γίνεται ο κακός χαμός με την ατάκα που έριξε ο Κατρίνης και έκανε και ο κ. Μιχάλης Κατρίνης και έκανε και ανάρτηση σχετική στη σελίδα του στο Facebook για τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ήταν.
0: Που είπε ότι ο τεράστιος Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε να παρουσιάσει τη διακήρυξη 3 Σεπτέμβριο ως πρώτος μεταξύ ίσων. Ήταν και όλα τα κορυφαία στελέχη δίπλα του. Ενώ ο κ. Τσίπρας επέλεξε να παρουσιάσει τη διακήρυξη από μια εξέδρα, απευθυνόμενο σε πολίτες που τον ακούγαν από κάτω και με σκηνοθεσία. Και ότι η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν διαγράφεται και δεν ξαναγράφεται με fake copy-paste.
1: Είχε πολύ ενδιαφέρον.
0: Πρέπει να σου πω γιατί είχε σημασία και γίνεται ο κακός χαμός. Γιατί ο Μιχάλης Κατρίνης, το ξέρεις και το ξέρω και το ξέρουμε και το ξέρουν και αυτοί που τον ακολουθούν και τον ψηφίζουν, είναι υπέρ της, δεν θέλω να πω συμπόρευσης, της συζήτησης, της συνεργασίας, της προοπτικής, μιας προοδευτικής, ας το πούμε, διακυβέρνησης. Δεν λέει όχι. Αυτό όμως φαίνεται ότι οριοθετεί κάπως τα πράγματα.
1: Συζήτηση με όρους και με όρια.
0: Μπράβο. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε, γιατί θέλω να μου πεις και για Λουτράκη τι έγινε. Θα μου πεις τι πάει για την πρώτη πυρκαγιά. Το πρώτο κράς θέση του καλοκαιριού.
1: Μα αρχίσαμε. Είναι γιατί σκέφτηκα το αρχίσαμε.
0: Έμα αυτό.
1: Τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική φάση επίτευξη συμφωνίας ειρήνης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι θα χρειαστούν ακόμα 2 ή 3 ημέρες. Την ίδια ώρα, Ιράν και Ισραήλ ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση αν επαναληφθούν τα πλήγματα. Το Τελ Αβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Προειδοποίησε Τραμπ στον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμού, σώο το πλήρωμα. Νέο σεισμό 4,1 ρίχτερ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες, ζημιές σε δεκάδες σπίτια. Προφυλακιστέ 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια, gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Μέσω της εφαρμογής Πόσο κάνει, τις επόμενες ημέρες οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από το σεισμό των 7,8 ρίχτρες στις Φιλιππίνες. Σχεδόν έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης.

0: Εδώ είμαστε, News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Νίκος Τσιπλάκης απέναντι στον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά.
1: Η Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Και η Ήρα Παναγνίδου στις μουσικές επιλογές. Την παρέα όλοι εσείς με δύο τρόπους, είτε μέσω Viber.
1: Αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio στην αναζήτηση, Air News η μία λέξη, Radio η άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείς πρωινές διαδρομές, μας στέλνεις στο σχόλιο το μήνυμα, την παρατήρησή σου. Να στείλουμε την καλημέρα μας τώρα εδώ στο φίλο μας, το Φρέντι, ο οποίος πρωί-πρωί επικοινώνησε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει, έχει ανοίξει λίγο δουλειά, δεν προλαβαίνουμε. Σήμερα είμαι στο λαιμό της Βουλιαγμένης. Καλή δουλειά, καλή δύναμη και να προσέχεις. Και στο φίλο μου τον Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα και καλή δύναμη. Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Πάρα πολλοί οι φίλοι που στέλνουν μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές. Θα διαβάσουμε συνέχεια τις καλημέρες. Προς το παρόν να πω 2-3 μόνο. Στον Αλέξανδρο καλημέρα, την Ευγενία την Κόκα και τον Νίκο τον Καλία.
1: Να προλάβω κι εγώ να πω στον Γιώργο το Θήμιο καλημέρες που έχει στείλει ήδη. Να πω στον Ανδρέα, να πω στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο. Έχει και σχόλια, θα τα δούμε στη συνέχεια. Για παράδειγμα, ναι, ας πούμε, ο Ανδρέας λέει: ρε, παιδιά, τα τρία νέα κόμματα τα μετράνε εδώ και τόσους μήνες. Στις, ναι, δημοσκοπήσεις. Εντάξει, ως πρόθεση βέβαια. Έχεις ένα δίκιο.
0: Ο Αλέξανδρος δίνει το στίγμα, διαβάζω το στίγμα. Καλημέρα, καλή δύναμη μας εύχεται. Θα μείνεις μόνος σου, υπό Τραμπ, στον Νετανιάχου, αν συνεχίσεις τις επιθέσεις. Ενώ Ιράν και Ισραήλ σταμάτησαν τις συγκρούσεις. Ναι, αφήνοντας όμως παράθυρο να επιτεθούν αν δεχτούν επίθεση. Ο Πρωθυπουργός διατήρησε το μαξί μου όσο έχει μετά το μήνα ένα σχηματισμό. Με διασυνδέσεις και επαφές με άλλους δύο 37χρονος τρομοκράτης της Χαμάς που συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Ταυτοποιήθηκε ο ένας αναζητητής, ο δεύτερος. Μεγάλες ζημιές με τη συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα στην Βόρεια Εύβοια. Καλός ο καιρός στην Αττική. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλός ο καιρός στην Αττική. Γιατί
1: μια δροσούλα την είδα. Ναι.
0: Και βλέπω ότι στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης που είναι εδώ μπροστά μας, η μετεωρολογική μιλάει για τοπικές βροχές καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις αυξημένες. Με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, μέτριους ανέμους και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή εκεί γύρω στους 30, 31, 32 βαθμούς Κελσίου σε όλη την Ελλάδα. Στην Αττική ο υδράργυρος στους 32 θα φτάσει, από 23 μέχρι 32 θα κοιμανθεί.
1: Δεν είναι και πολύ χαμηλό, εντάξει, φυσιολογικό για την εποχή.
0: Και Θεσσαλονίκη 23 με 29 και αυτή την ώρα βλέπω εδώ στην Αγία Παρασκευή 24 βαθμοί Κελσίου. Στο κέντρο της Αθήνας 25, στο ίδιο και στον Πειραιά 25 και Θεσσαλονίκη 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Βέβαια, όταν έχει σύννεφα δεν είναι τόσο πολύ ζέστη. Χθες το μεσημέρι είχε πολύ ζέστη πάντως. Που μου έλεγε να σου πω για τη φωτιά στο Λουτράκι. Γιατί
0: για
1: ήταν η πρώτη φωτιά που
0: για
1: είχαμε.
0: Πες για φωτιά, ναι.
1: Η πρώτη φωτιά που είχαμε 112, για την οποία είχαμε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Γιατί οι φωτιές,
0: ναι,
1: έχουν αρχίσει. Οι πυρκαγιές έχουν αρχίσει ήδη. Λοιπόν, ήταν κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης. Μάλιστα, εκδόθηκε και ενημερωτικό μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Είχα μια μεγάλη κινητοποίηση γιατί ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή. 106 πυροσβέστες μαθαίνουμε μετά από το ενημερωτικό δελτίο που είχαμε την πυροσβεστική. 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 30 οχήματα.

0: αεροσκάφη, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα. Και είχαμε και μια σύλληψη.
1: Λοιπόν, για πάμε στον Δήμαρχο Λουτρακίου, τον κύριο Γιώργο Γκιόνι, να μάθουμε από πρώτο χέρι πώς έχουν τα πράγματα. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και εσά και στους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν, πώς έχει η κατάσταση, γιατί σήμερα ξημέρωσε μια άλλη μέρα, τι ζημιές έχουν γίνει.
2: Πήγε δυνάμεις, ήταν όλη τη νύχτα αφού φύγανε τα εναέρια μέσα. Δόξα τω Θεώ, ήρθαν άμεσα τα εναέρια μέσα, 3 ελικόπτερα, 3 αεροπλάνα. Επήγε πολλές δυνάμεις. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, τον Χρήστο το Δήμα, τον αρχηγό της πυροσβεστικής. Όλοι κινηθήκανε από την πρώτη στιγμή. Δεν υπήρχαν άλλες στην ευρύτερη περιοχή φωτιές. Και όλες οι εθελοντικές συνόμεις εδώ του Δήμου μας και της Κορινθίας γενικότερα που ήρθαν και βοηθήσαν. Όλη τη νύχτα είδουσαν επάνω, στα περιπολούσανε.
0: Για το φόβο αναζωπυρώσεων, φαντάζομαι. Όλη τη νύχτα για το φόβο αναζωπυρώσεων. Είχε σβηστεί
2: η
0: φωτιά.
2: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Σε αυτές τις περιπτώσεις ποτέ δεν φεύγει η πυροσβεστική.
0: Και καλά κάνει.
2: Ναι, και καλά κάνει όλα, διότι το βράδυ είχαμε και αρκετούς αέριδες, αλλά δόξα τω Θεώ όλα πήγανε καλά.
1: Ήτανε, λένε πολλοί, και το πρώτο crash test του καλοκαιριού. Για πείτε μας λοιπόν, από ζημιές, τι ζημιές έχουμε.
2: Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, δεν έχουν περίπου...
1: Μια εικόνα, μια πρώτη εικόνα, ναι, δασικά, ναι.
2: Δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχουν σπίτια.
1: Ναι.
2: Είναι στο δρόμο που κατεβαίνει για την Πουλιαγμένη ένα... δυο μεγάλα κομμάτια βασικά. Δόξα όμως στο Θεό, κανένα σπίτι, καμία ζωή.
1: Καμία, αυτό είναι το σημαντικό. Να σας ρωτήσουμε κάτι. Έχουμε μάθει ότι συνελήφθη ένας Γάλλος.
2: Ένας Γάλλος ήταν ο άνθρωπος, 71 χρονών. Το συνέλαβαν.
1: Έκανε δουλειές, έκανε αγροτικές εργασίες.
2: Έκανε δουλειές εκεί πέρα στο σπίτι του απ' έξω. Και αυτό ήταν, από εκεί φαίνεται, ξεκίνησε.
0: Ξεκίνησε η φωτιά, απλώθηκε με τον αέρα.
2: Δεν πιστεύει κανείς. Που δεν πιστεύει κανείς ότι θα κάνει κάτι κακό. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το λέω συνέχεια στους δημότες, στους επισκέπτες. Το παραμικρό λάθος, έτσι όπως έχει τεράστια ξηρασία πλέον και οι τελευταίες βροχές που έχουν...
0: Παρότι αυτό ήθελα να πω, έβρεξε το χειμώνα, Μάιο, κύριε Δήμαρχε.
2: Έχουν, ξέρετε, ναι, τώρα με τη ζέση και τα λοιπά έχουν εξεραθεί όλα αυτά λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων. Έχει γίνει πολύ έφλεκτο όλο το περιβάλλον πλέον.
1: Μάλιστα.
2: Έχει γίνει έφλεκτο. Αυτό είναι όλοι και πρέπει όλοι να το συνειδητοποιήσουν.
1: Και με, την ευκαιρία στην περιοχή τη δική σας, με την ευκαιρία, καθαρισμοί έχουν γίνει.
2: Γίνονται τώρα. Δεν μπορείς. Έχω γύρω σε 100 οικισμούς. Ναι. Λουτράκι, Σίνο, Μπίχη, Άγιοι Θόδωροι, Ίσμια, Καλαμάκη.
0: Έχουν προχωρήσει όμως, γιατί 15 Ιουνίου είναι, αν θυμάμαι καλά, η καταληκτική ημερομηνία για να καθαριστούν.
2: Η καταληκτική ημερομηνία, ξέρετε, το λέμε δηλαδή χρεώνουν. Με τι υπηρεσίες θα κάνω εγώ τους ελέγχους.
0: Μάλιστα.
2: Με τι υπαλλήλους θα κάνω εγώ τους ελέγχους.
0: Πάντως πρέπει να τους κάνετε, γιατί είδατε.
2: Ακαθάριστο, πώς, με ποιους υπαλλήλους. Έχω 5 υπαλλήλους στο πράσινο.
1: Μια στιγμή, έστω δειγματοληπτικά δεν μπορούν να γίνουν κάποιοι έλεγχοι.
2: Δειγματοληπτικά γίνονται όλη την ώρα, κόβονται και πρόστιμα.
1: Μάλιστα.
0: Στην περιοχή που είχαμε τη φωτιά.
2: Δεν είναι δυνατόν να ελέγξουμε όλη την περιοχή.
1: Ήταν δάσος η περιοχή.
0: Ήταν δάσος η περιοχή, μου λέει ο Βασίλης. Στην περιοχή που είχαμε τη φωτιά ήταν δάσος. Μάλιστα. Άγγελε ερώτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ήταν καλημέρα ο κ. Γιώργος Γκιόνης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου.
0: Σωστά ρωτάς για τα καθαρισμένα οικόπεδα. Θυμάμαι τα τελευταία καλοκαίρια πόσο είχαν παίξει το ρόλο στα καθαρισμένα οικόπεδα για να μην διαδοθεί η φωτιά.
1: Εντάξει, η κατάσταση είναι βελτιωμένη φέτος, πρέπει να σου πω. Σύμφωνα με όσα είδα εγώ στην Αττική, στο Σαββατοκύριακο που κάναμε μια βόλτα.
0: Έχει πρόστιμο,
1: στην Ανατολική Αττική, ναι. Είδα μια βόλτα. Βέβαια, όχι εντυπωσιακά. Όχι στο σημείο το επιθυμητό. Αλλά
0: υπάρχουν και κάποιοι που τα αφήνουν και τελευταία στιγμή να το κάνουν. Έτσι δεν είναι. Άμα δεν το κάνει, το κάνει ο Δήμος τώρα. Γι' αυτό ρωτούσε στο Δήμο αν έχει την υποδομή. Το Δήμο Λουτρακίου αν έχει την υποδομή να ελέγξει και να το κάνει.
1: Δεν έχουν
0: ευθύνη. Η μικρή τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, πάντως διαβάζω ένα απολογιστικό ενδιαφέρον από την αρχή του χρόνου μέχρι και τις 8 Ιουνίου, δηλαδή μέχρι χτες. Έχουν γίνει συνολικά 74 συλλήψεις. Για τις πυρκαγιές, για πυρκαγιές. Και έχουν επιβληθεί 404 πρόστιμα συνολικού ύψους 391.000 ευρώ. Εντάξει. 68 περιπτώσεις αμέλεια, οι 6 περιπτώσεις πρόθεση αφορούν.
0: Δεν έχουν σπάσει πάντως και λίγες πυρκαγιές. Είμαστε καθώς στην αρχή του καλοκαιριού.
1: Πάντως αυτό ήταν ένα γερό crash test, η αλήθεια είναι χτες, γιατί ήταν μια έτσι αμυγός δασική περιοχή, παρθένο δάσος κλπ. Και Έδειξε ο κρατικός μηχανισμός ότι έχει μια ετοιμότητα. Εντάξει.
0: Αλλά δεν σγκρινιάρα, βέβαια, το είπε και ο Δήμαρχος. Δεν είχαμε άλλη φωτιά χθες.
1: Εντάξει, ναι, θα μην τα ισοπεδώνω, όμως έγινε.
0: Έγινε, εντάξει, έγινε κινητοποίηση.
1: Έγινε, ναι. Υπήρξε κινητοποίηση. Ναι. Έγκαιρη. Λοιπόν, μακάρι να μην έχουμε χειρότερα. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Τι θέλω να σου πω, ναι. Τώρα διαβάζω κάτι σήμερα και με στεναχωρεί πάρα πολύ και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας εδώ, κυρίες και κύριοι και αγαπημένη Μαρία. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν και στο διαδίκτυο αλλά και σε έντυπα οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βαθμολογίες και τις βάσεις πανελλαδικές. Ρε παιδιά,
0: πότε πρόλαβα, χτες ήταν το τελευταίο μάθημα.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα, δεν είναι σωστό. Συγγνώμη που το λέω, απευθύνομαι και στους φροντιστές, απευθύνομαι και στους ανθρώπους οι οποίοι επιδιώκουν μέσα από τις Πανελλήνιες μια δημοσιότητα επαγγελματική. Όλα είναι σεβαστά, όλα είναι θεμητά, αλλά μέσα σε ένα όριο, έτσι. Δηλαδή βλέπω τώρα έχει βγει η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας και κάνει αναλύσεις. Ρε παιδιά, λίγο cool, ας πούμε, που λέμε, που λένε και τα πιτσιρίκια.
0: Να θυμίσουμε ότι για τα γενικά λύκεια χθες ήταν το τελευταίο μάθημα, το τέταρτο μάθημα. Ναι.
1: Είναι σαν τους δημοσκόπους που λέμε μερικές φορές.
0: Εντάξει, δηλαδή... το κάνουμε βάση, ήταν εύκολα ή δύσκολα τα θέματα. Αλλά
1: όχι,
0: περιμένουμε
1: όχι,
0: και λίγο να έχουμε και ρεπορτάζ.
1: Όχι μόνο εύκολα, δύσκολα. Και που και διακύμανση για τις βάσεις. Αυτό είναι το.
0: Εντάξει.
1: Είπαμε, λίγο cool. Ναι.
0: Πουλάει το θέμα γι' αυτό.
1: Πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα, αφού πρώτα θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Εφημερίδα Καθημερινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις». Το Εθνικό Σχέδιο Ασφάλειας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, να το πούμε αυτό. Διαβάζω. Από την κοπή του υποθαλάσσιου καλωδίου στη Φιλανδία έως την κυβερνοεπίθεση στο ΔΕΣΦΑ, κρίσιμες υποδομές βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο υβριδικών επιθέσεων. Μπροστά σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η κυβέρνηση προωθεί τη σύσταση Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, στο Υπουργείο, συγγνώμη, Προστασίας του Πολίτη, που θα αναλάβει το συντονισμό Εθνικού Σχεδίου Ασφάλειας για ένα ευρύ φάσμα υποδομών από την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες έως τις υπηρεσίες υγείας. Καθημερινή επίσης, στο πρωτοσέλιδο, αυτό που σας έλεγα και πριν από λίγο, το πρώτο crash test του καλοκαιριού, μια εντυπωσιακή φωτογραφία από τη χθεσινή μεγάλη φωτιά στο Λουτράκι, που κινητοποίησε τον κρατικό μηχανισμό με ένα αεροσκάφος Καναντέρ να πραγματοποιεί ρήψη μέσα σε χαράδρα. Πάρα πολύ εντυπωσιακό πλάνο. Επίσης διαβάζω, οι συναντήσεις στα Πατήσια και η εκπαίδευση στη Μαλαισία, σύλληψη του 37χρονου που συνδέεται με τη Χαμάς, η ταρίφα και η εγκέφαλη του δικτύου στις πολεοδομίες. Η Τουρκία παραδέχεται την παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε το Δένδια.
0: Χθες, είχαμε ανακοίνωση.
1: Και κυβέρνηση, οριακές αλλαγές και το παρασκήνιο.
0: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα. Πρώτο θέμα, λύθηκε ο γρίφος. Ποιος γρίφος θα μου πεις. Αττική, τι προκάλεσε τη δυσοσμία. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το ATMOHAB του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πού εντοπίστηκε η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου, θυμάστε. Τότε που είχαμε τα νότια προάστια, τη δυσοσμία στα νότια προάστια και σε ποια συμπεράσματα καταλήγουν οι επιστήμονες σχετικά με το βαθμό επικινδυνότητας.
1: Δεν
0: έχω την εφημερίδα, ίσως είναι έξω, γιατί βλέπω μόνο το πρωτοσέλιδο.
1: Παρακαλώ να μας φέρουν τα νέα εδώ οι φίλες και οι φίλοι, κυρίες.
0: Για να δούμε πού οφείλεται. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, τα νέα. Και καραμπόλες, ανασχηματισμός με εκπλήξεις. Είναι το δεύτερο θέμα από το πρωτοσέλιδο. Το τρίτο, κληρονομιές. Για αποδοχή με απογραφή, νέα ευκαιρία έως τον Νοέμβριο. Και ακόμη, με βάσεις Αμερικανοί και Γάλλοι στην Κύπρο και συνάντηση με ΣΥ, περιζήτητος
1: ο Κιμ
0: μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, παρακαλώ.
1: Ο Κιμ.
0: Μάλιστα.
1: Εντυπωσιακό.
0: Εντυπωσιακό. Νομίζω ο Σι Τζιπίνγκ είναι στην συναντάται με τον Κιμ Γιονγκούν.
1: Λοιπόν, στο ρεπορτάζ του Γιώργου Σκινά στα νέα αναφέρεται σε εσωτερικές σελίδες. Με πλοίο ήρθε η οσμή. Δεν θα το διαβάσω όλο, για το Θεό δεν θα το δώσουμε το ρεπορτάζ, αν είναι δυνατόν. Διαβάζω μόνο το lead, όπως λέμε, δηλαδή την πρώτη έτσι,
0: παράγραφο.
1: Τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Αλαμίνας δείχνουν ως την πιθανότερη πηγή προέλευσης της μυστηριώδους οσμής που κάλυψε κομμάτια της Αττικής 19 Μαΐου τα τελικά ευρήματα της ομάδας ATMO-HUB του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Δεν λέω κάτι άλλο.
0: Θυμάσαι που ο κύριος Σαριγιάννης είχε μιλήσει. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο κύριος Σαριγιάννης που είχε μιλήσει στο σταθμό μας εκείνη την ημέρα και είχε πει το πιθανότερο είναι να προέρχεται από εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φαίνεται ότι επιβεβαιώθηκε.

0: Εφημερίδα απογευματινή έχει κύριο τίτλο «Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη Φάμελο», «Κόνιο στο Σοκράτη από τον Παπά», «Τα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ», «Τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας εγκινήσει και οι τρεις εβδομάδες διορία για να ξεκολλήσει Βελόνα». Ρε Μαρία, αυτό με το εγκινήσει, δηλαδή.
1: Δηλαδή,
0: αυτοί με τα σενάρια είναι ωραίοι τύποι. Εγώ τους παραδέχομαι.
1: Και εφάνταστα.
0: Πολλά
1: εφάνταστα. Ναι. Θυμάσαι που το λέγαμε αυτές
0: σε προεκλογική περίοδο. Θα αλλάξουν το Μητσοτάκη, θα αλλάξουν και τον Ανδρουλάκη.
1: Τίποτα, σε προεκλογική περίοδο.
0: Ναι.
1: Να αφήσουν τίποτα όρθιο.
0: Εν τω μεταξύ βγαίνουν και σε κανάλια και τα λένε.
1: Βέβαια.
0: Έβλεπα χτες ένα κανάλι. Δεν θέλω να πω τώρα. Δεν θέλω. Σέβομαι τους ανθρώπους που τρώνε ψωμί, ας πούμε.
1: Μα το λέγαμε
0: που,
1: χθες τον
0: που είχε στήσει, ολόκληρο το σενάριο.
1: Σε λίγο το βλέπουμε και με σκίτσα. Θα το βλέπουμε και με σκίτσα και με βελάκια. Ετοιμάσου.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Αλέξανδρος Εξάρχου. Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας γυρίσει το 2010. Προειδοποιήσεις για χρέος επενδύσεις και πολιτική σταθερότητα από τον ισχυρό άνδρα του ομίλου Άκτορ. Και ακόμη, τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μήνυα ανασχηματισμού. Μάλιστα. Αυτά.
1: Περνάω εγώ με τον ανασχηματισμό. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Τα νέα πρόσωπα του ανασχηματισμού. Το πρώτο θέμα και στην εφημερίδα των συντακτών. Με τον τίτλο όμως. Ανασχηματισμός Μπάλωμα. Με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού. Να έχει. Κλείσει τις διαρροές. Έχει ένα point.
0: Έχει αυτό που λέει ότι επιβραβεύει Μαρκόπουλο και Σιμόπουλο. Δύο πρόσωπα, ας πούμε, που ήταν πάντα, ας πούμε, οριοθετημένοι. Την ομάδα Σαμαρά, πώς το πω, στην ναι. τάση. Στην τάση Σαμαρά, ναι. έτσι. Αυτά ναι. δύο πρόσωπα. Ναι.
1: Και είναι και μερικά. Και τα πρόσωπα του. Μερικά από τα πρόσωπα του ανασχηματισμού. Τώρα το λέω σωστά, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα πρόσωπα του ανασχηματισμού. Καραμπόλες στο βαθύ γαλάζιο κράτος, το δεύτερο θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Οι λαδιάριδες της πολεοδομίας και ο χρήσιμος Ευθύμιος Μπακογιάννης.
0: Πάντως οι πολεοδομίες είναι πραγματικά άνθος. Πώς το πούμε, τις,
1: πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες.
0: Ναι, ναι.
1: Με το λεγόμενο γρηγορώσιμο.
0: Η βιτρίνα, ας πούμε, της εφταξίας στη δημόσια διοίκηση είναι πολεοδομία.
1: Όσο γίνονται ηλεκτρονικές αυτές οι διαδικασίες, περιορίζονται, καταλαβαίνεις όλα αυτά, αλλά ακόμη υπάρχει, όπως βλέπεις.
0: Πάντως, για να επανέλθω στον κύριο Σιμόπουλο, ο κύριος Σιμόπουλος είναι μια περίπτωση. Εντάξει. Πώς λέμε, Σαμαράς. Και τα μυαλά στα
1: κάκια.
0: Και ξεροψωμί. Ναι, αυτό. Αναλαμβάνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έτσι.
1: Ναι. Ναι. Στη θέση του κ. Μαρκόπουλου.
0: Μαθαίνω ότι κάποιοι στο Σαμαρικό στρατόπεδο, μαθαίνω και μαθαίνω σοβαρά, γι' αυτό και το λέω, έχουν ενοχληθεί.
1: Δεν τους πιάνεις πουθενά.
0: Για τον κύριο Σιμόπουλο, ναι. Λέω τώρα. Ναι.
1: Τι ήθελαν δηλαδή να πει.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Κάντε ό,τι θέλετε με τον κύριο Σαμαρά.
0: Δεν ξέρω.
1: Είστε ελεύθερος.
0: Λοιπόν, ριζοσπάστης.
1: Κάτσε να σου πω και ένα θέμα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα από την εφημερίδα των συντακτών. Στη Λευκοσία η τρίτη διεθνής διάσκεψη.
0: Μάλιστα.
1: Μαθαίνω ότι η πρώτη περιοδία θα είναι στο Περιστέρι όμως. Για να λέμε και πληροφορίες όταν διαβάζουμε πρωτοσέλιδα.
0: Ριζοσπάστης. Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα». Επιβεβαιώνει το ριζοσπάστη, συνεχίζει τη συσκότηση. Κουκουέ, η κυβέρνηση την υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό να σπάσει σιωπή, οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις.
1: Ζήτησε συγγνώμη η Ουκρανία, αν δεν κάνω. Αν θυμάμαι καλά για τον ντρόουν, έτσι δεν είναι.
0: Και επίσης, 52ο Φεστιβάλ Κοινό Οδηγητή στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου, δυναμική εκκίνηση με μαζική συμμετοχή τη νεολαία.
1: Μάλιστα, κάτσε να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο λοιπόν.
0: Ναι.
1: Πρώτο θέμα, αυτό που συζητάγαμε. Χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
0: Εμένα δεν μου αρέσει αυτό τώρα.
1: Και εμένα. Και γι' αυτό διαβάζω αναλυτικά τις προβλέψεις για αναπεδείο. Υπάρχει πρόβλεψη. Μάλλον, όχι πρόβλεψη, για τα μαθήματα που θα καθορίσουν πού θα πάνε οι βάσεις.
0: Οι συνάδελφοι κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν έχει βγει από την κοιλιά κάποιου συναδέλφου.
1: Όχι, κάποιοι.
0: Βγήκαν οι φροντιστές και τα δίνουν τα στοιχεία, έτσι. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Δεν τα βάζω εγώ με τους συναδέλφους
1: κάποιοι...
0: μου.
1: Και εάν είσαι δημοσιογράφος και κάποιος σου δώσει τα στοιχεία, δεν θα
0: φυσικά.
1: Το γράψει το θέμα.
0: Εννοείται.
1: Θα το κρύψεις. Δεν γίνεται.
0: Εννοείται.
1: 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, το δεύτερο θέμα του ελεύθερου τύπου. Τα μηνύματα Μητσοτάκη με το μίνι ανασχηματισμό από τον ελεύθερο τύπο. Μουντιάλ για ταμείο.
0: Δημοκρατία.
1: Αρχίζει το Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε.
0: Αρχίζει το Μουντιάλ, βέβαια. Έχουμε να πούμε πράγματα αύριο,
1: Καλά.
0: Έχουμε να πούμε πράγματα. Γιατί το Μουντιάλ γυρίζει σπίτι του. Και θα έχουμε μεγάλη γιορτή
1: και
0: εδώ.
1: Και θα το απολαύσετε.
0: Λοιπόν, Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια». Δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Στο μονομελέσματο δικείο Αθηνών, γράφει η Δημοκρατία, δίνει το δικαίωμα σε μια γυναίκα να είναι μητέρα των βιολογικών παιδιών τη συζύγου της, ωστόσο παραθέτει στο σκεπτικό του διεθνείς μελέτες που προβάλλουν επιφυλάξεις για την ανάπτυξη παιδιών σε ομόφυλα περιβάλλοντα. Υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι τα τέκνα που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις στην εγγένη ανάπτυξη και ψυχοσύνθεσή τους, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Διαβάζουμε επίσης ένα σχηματισμό λευκή πετσέτα πέταξε ο Πρωθυπουργός, αλλαγές ανεφουσίας μόνο για την τακτοποίηση υποχρεώσεων και ξέφυγε ο Σουλτάνος. Ως πότε θα σιωπούν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακραίες προκλήσεις του Ερντογάν.
1: Μάλιστα. Να έρθω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. ΕΙΠ και Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους, κόκκινος συναγερμός για τα δίκτυα της Χαμάς, κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών, οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, η Ελλάς. Όχι του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, του Αλέξη Τσίπρα, με τις δύο τελείες. Η Ελλάς προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της, πανστρατιά, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκατημένες θέσεις. Η εκπρόσωπος τύπου το είπε αυτό. Και Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας. Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
0: Η εφημερίδα Εστία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού, του Γιώργου Σουφιά δηλαδή, που δέχθηκε χθες. Ναι. Παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης.
1: Μάλιστα. Και εγώ με την εφημερίδα Μανιφέστο, ράπισμα Σλοβακία σε κοβέσει. Το πρώτο θέμα. Συμμετείχε σε πολιτικές εκαθαρίσεις αναξιόπιστο και προβληματικό άτομο. Διαβάζουμε. Αυτό είναι το πρώτο σελίδο, το πρώτο θέμα της εφημερίδας Μανιφέστο. Δεύτερο, τα assets του Τσίπρα. Η τηλεοπτική μονόλογη των Ελασιτών με θεατές του το Έσουρου καλά κρατούν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, με την κίνηση χαμός. Βλέπω πάλι καθυστερία. Εντάξει, θα έχει Γιώργο θεατές.
1: Ναι.
0: Κηφισός, λεωφόρος Αθηνών, προβλήματα στην Αττική Οδό. Για πες, θέλεις να δώσεις αναλυτικά την εικόνα.
1: Βεβαίως, και θα ξεκινήσω από τον Κηφισό, γιατί φαίνεται ότι αυτή την ώρα έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Στο ρεύμα καθόδου, ξεκινάει από την Αττική Οδό. Βλέπω καταρχάς τον Κηφισό. 1, 2, 3 ατυχήματα. Και γι' αυτό έχουμε και αυτές τις καθυστερήσεις. Λοιπόν, μάλλον καταλήγει στην Αττική Οδό και φτάνει μέχρι το Εγάλιο στο ρεύμα προς Πειραιά. Πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Στο ρεύμα Νόδου ξεκινάει από την Ιερά Οδό και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Επίσης, ναι, πολλά χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα, περιορισμένο, αλλά πολλά. Και στη λεωφόρο Αθηνών έχουμε πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Βλέπω, πρέπει να γίνονται έργα εκεί. Και μάλιστα σε δύο σημεία. Ξεκινά από το Περιστέρι και φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Λίγο καλύτερη εικόνα στο ρεύμα προς Αθήνα. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο, η Κηφισίας με κίνηση αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα, στο ρεύμα καθόδου, ιδιαίτερα στο Χαλάνδρι, έχουν πολλή κίνηση. Ανόδου ξεκινά από τη διασταύρωση με την Κατεχάκη και φτάνει μέχρι το Ψυχικό. Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή, αλλά και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ρεύμα προς Αθήνα έχουμε πολύ πολύ κίνηση. Κατεχάκη, Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα. Αρδιτού, Ηλιουπόλεως, Παραλιακή ξεκινάει από το Ελληνικό και φτάνει μέχρι, τον Πειραιά, και μέχρι και τον Πειραιά, στο ρεύμα προς Πειραιά αυτή την ώρα. Υπομονή, προσοχή.
0: Λοιπόν, μερικά μηνύματα για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Φίλες και φίλους, ευχαριστούμε πάρα πολύ να πούμε για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα, Στέφανε. Ναι, το ερώτημα το οποίο μας έχει στήσει για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Παρακαλούμε πάρα πολύ να έχουμε την απάντηση. Το έχουμε ζητήσει από χθες. Δεν έχουμε βρει άκρη. Θα προσπαθήσουμε. Καλημέρα στον φίλο μας, τον Σάκη το Μούσια. Το αλκοόλ απαγορεύεται σε ανηλίκους, στα πανηγύρια όμως γίνεται χαμός. Μήπως κάποιος πρέπει να τα ελέγχει αυτά? Δεν είναι εξάδικο.
1: Βέβαια.
0: Φυσικά. Εννοείται. Καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη τον Μπέσκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Στην Ποθητή τη Βάλβη με τις υπέροχες φωτογραφίες της από την Σαντορίνη. Καλημέρα και καλή δύναμη. Στο Βαγγέλη το Σαμαρά που στέλνει την καλημέρα του σε όλη την παρέα και στη Σπυριδούλα τον Απιώτη.
1: Καλημέρα στο Βαγγέλη το Γιαννόπουλο που λέει πολεοδομία και αρχαιολογία είναι βασίλισσα των υπηρεσιών. Φαντάζομαι στο λάδωμα είναι ο άνθρωπος. Κωνσταντίνος, καλημέρα από Ρόδο. Στο σκάνδαλο της πολυοδομίας εδώ στη Ρόδο που είχε γίνει και βρίσκανε λεφτά μέχρι και στις κατσαρόλες, τελικά τι έγινε, δώσανε πίσω λεφτά? Στο φίλη του Κουματζίδη, ο οποίος μας ακούει από την Ορεστιάδα και εδώ λέει: αν βάλεις την Ορεστιάδα το 105,8 βγαίνει τουρκικό κανάλι. Στην περιφέρεια, βέβαια, μας ακούτε από τους αναμεταδότες από άλλες συχνότητες. το σημειώνουμε. Στον Δημήτρη τον Παρίσι, στην Ελένη την Ποπό Βασιλείου, στον Ανδρέα που μετέφερα πριν το μήνυμά του ότι οι δημοσκόποι μετρούσαν τα νέα κόμματα μήνες πριν, στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο.
0: Γεια σου Παναή.
1: Ποιο είναι, ποιο πρακτορείο, Reuters και πράσινα άλογα, πρωινέ διαδρομέ. Δεν διαβάζουμε τα καλά λόγια, αλλά τώρα παρασύρθηκα. Στο Γιώργο το Θήμη μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Και στο Χάρη να στείλω. Περιμένουμε και άλλα μηνύματα. Στο Viber. Αφού πληκτρολογήσετε Earth News Radio. Δύο λέξεις Earth News, μία radio ή άλλη.
0: Προς το παρόν θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Έχουμε, ας πούμε, και δύο έτσι ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το χώρο της υγείας. Τη μία, να σας δώσω μια πρόγευση. Θα μπορείς, λέει, με digital τρόπο, μέσω εφαρμογής αυτοκινήτου του Μέχελ, να βλέπεις τις ώρες αναμονής στα επίγοντα. Πόση διάρκεια θα έχει αναμονή στα επίγοντα των νοσοκομείων. Κάτσε να το δούμε.
1: Ενδιαφέρον έχει αυτό, ναι.
0: Μαρία Λάγιου και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ισραήλ σταματούν προσωρινά τα πυρά, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καλής συμφωνίας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από έναν αγώνα των τελικών του NBA. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν 2 ή 3 ημέρες. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. «Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα», δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς σήμερα, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times. Το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στα Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν και του Λιβάνου, σύμφωνα με τους Financial Times. Το δημοσίευμα περιέγραψε την κίνηση ως ένδειξη δυσαρέσκειας της Ουάσιγκτον για τα τελευταία πλήγματα στο Λίβανο και το Ιράν. Εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News. Στο μεταξύ, στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 Ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κύριου Θεοφιλού. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες, φίλοι. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, είναι η Air Tripolis πιο συγκεκριμένα. Και αμέσως τώρα η ανοιχτή γραμμή, ζωντανή ενημερωτική εκπομπή. Από τώρα μέχρι λίγο πριν τις 10, ειδήσεις, συνεδεύξεις, σχόλια σε θέματα τρέχουσας ή δισογραφίας κάθε πρωί από την ιστορική Air Tripolis. Μαρία Ντάτουλη στην ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Ρομπαλάς αυτό το πρωινό κοντά σας στο στούντιο και στο μικρόφωνο. Έχουμε ειδήσεις αρκετές που τρέχουν στην επικαιρότητα. Η πρώτη μεγάλη δασική πυρκαγιά είναι πραγματικότητα, έγινε χθες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα προκύπτουν τέτοιες φωτιές στο επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει και μια σύλληψη ενός 70χρονου αλλοδαπού. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Στην ευρύτερη περιοχή της Περαχώρας Λουτρακίου το περιστατικό χθες, με μεγάλη κινητοποίηση το μεσημέρι και το απόγευμα. Προσέχουμε πάρα πολύ, υποχρεωτικοί οι καθαρισμοί οικοπαίδων ιδιωτικής περιουσίας, αλλά υποχρεωτικοί και οι καθαρισμοί από πλευράς δήμων. Καθυστερούν πάρα πολύ οι δήμοι. Έχουν πάρει χρήματα, αυξημένη χρηματοδότηση σε σχέση με το παρελθόν. Έχει τελειώσει αυτό ότι δεν κάνουμε κάτι γιατί βρέχει και θα ξαναφυτρώσουν άμεσα. Πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα και οι δήμοι στο έργο και στην υποχρέωση που έχουν. Και όποιος μπορεί ακόμα και καταγγελία να κάνει. Λοιπόν, 101,5 στα FM Air Tripolis, 27 10 22 48 57 το τηλέφωνό μας, κρούσμα ευλογιάς και στο Δήμο Γορτινίας. Σήμερα περιμένουμε τα αποτελέσματα και για άλλη περίπτωση ύποπτη με κρούσμα ευλογιάς στην Γορτινία. Η Γορτινία που έχει να αντιμετωπίσει σοβαρότητα προβλήματα με το οδικό δίκτυο, φεύγει και επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και στους αρμοδίους από τον Δήμο Γορτινίας για το δρόμο Τρίπολης Πύργου. Και βέβαια όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Πυκνώνει και η προεκλογική διαδικασία. Επίσης η κυρία Σούκουλη Βιλιάλη, βουλευτίνα της Κορινθίας, η Μαριλένα Σούκουλη Βιλιάλη, παίρνει τη θέση του εκλειπόντος Νίκου Ταγαρά, είναι υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, με ευθύνη τη χωροταξία και τα πολεοδομικά, την Παρασκευή ορκίζεται, ενώ βέβαια υπάρχουν και άλλες ειδήσεις, όπως αυτό το φεστιβάλ Μίκη Θοδωράκη Αρκαδίες Ζάτουνα που έρχεται και μια νέα δομή που θα αποκτήσει σε χώρο του επιμελητηρίου Λακωνία στη Σπάρτη, εκεί η τοπική κοινωνία, ένα κέντρο διαβίου μάθησης και πολυχώρος δράσης θα δημιουργηθεί, υπήρξε προγραμματική σύμβαση. Κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες για τις ανεμογεννήτριες στα Γεράνια Όρη, μία, αλλά και συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το αιωλικό σταθμό στη Ζάβιτσα Κινουρίας έρχεται την Κυριακή 14 του μήνα στις 6.30 το απόγευμα, εκεί στο κιόσκι του Δασαρχείου στα Λιλέικα. Απέχουν 8 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά από το Άστρος. Υπάρχει το κάλεσμα από την πρωτοβουλία Όχι Αιωλικά στη Ζάβιτσα. Αυτά πάνω κάτω, επιστρέφουμε σε λίγο μετά το πρώτο τραγουδάκι, φίλες, φίλοι, κυρίες, κύριοι. Καλημέρα. Καλός ο καιρός, αλλά και πάλι το μεσημερό απόγευμα, συννεφιές στην Τρίπολη και πιθανότητα έτσι μιας χαλαρής έτσι, μορφής βροχή, όπως και χθες. Μείνετε μαζί μας.

Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ μαζί. Γιατί τα μάτια σου βιολά θυμούν μαζί. Μη μαζί γιατί.

0: Εδώ, Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι η ανοιχτή γραμμή Ερτρίπολης. Κάθε πρωί θα τα δούμε τα βασικά θέματα. Ξεκινάμε αλλιώς, γιατί αύριο το πρωί στο εργατικό κέντρο της Καλαμάτας, έξω εκεί, γίνεται μια μεγάλη συγκέντρωση συνταξιούχων της Πελοποννήσου. Περιφερειακός χαρακτήρας λοιπόν, στην Καλαμάτα η συγκέντρωση. Υπάρχει μια ατζέντα διεκδικήσεων. Επαναλαμβάνεται συνέχεια σε κάθε ευκαιρία αυτή η ατζέντα όταν έχουμε εκδηλώσεις, παραστάσεις, διαμαρτυρίες, συγκεντρώσεις, ομιλίες από τους συνταξιούχους. Θα μας την πει αμέσως τώρα ο κύριος Σαράντος Αλεξανδρής, συνταξιούχος, είναι από την Ένωση Αγωνιστική, από την Νοτική Αγωνιστική Κίνηση Συνταξιούχων, ΔΕΗ, και βέβαια είναι και εκπρόσωπος στο ΔΣ εκεί των συνταξιούχων, αλλά και στο σύνδεσμο και αναπληρωτής γραμματέας στο σύνδεσμο των συνταξιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη κινητοποίηση αύριο, Πελοποννησιακή, στην Καλαμάτα το πρωί στις 11, για μια σειρά από πολύ σημαντικά θέματα κατά τους συνταξιούχους. Κύριε Αλεξανδρή, καλημέρα, γεια σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Διαβάζουμε εδώ: κατάργηση μνημονιακών νόμων Κατρούγκαλου Βρούτσι, αποκατάσταση και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ και όχι και της πρόνοιας, πραγματικές αυξήσεις, επαναφορά 13ης-14ης σύνταξης κλπ. Κλπ. Για να τα ακούσουμε αυτά.
1: Νομίζω ότι το είπατε, δώσατε μια διάσταση ότι συνεχώς υπάρχουν κινητοποίησεις από τη μεριά των εργαζομένων, άρα σημαίνει ότι υπάρχουν οξυμένα άλλη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι με βάση τις πολιτικές τις μνημονιακές που 15 χρόνια τώρα επέφεραν τεράστιες μειώσεις στις συντάξεις, καταργήθηκαν τα δώρα και βεβαίως τα τελευταία χρόνια από το 23 και μετά που επαναλαμβάνεται η χορήγηση αυξήσεων είναι κάτω ακόμη για τον πληθωρισμό. Δεν έχουν αποκαταστήσει ένα τουλάχιστον μέρος από αυτές τις περικοπές και πολύ περισσότερο δεν έχουν δώσει μία ανάσα σε σχέση με τα ζητήματα της ακρίβειας που κατατρώγουν το εισόδημα της συντάξης των συνταξιούχων. Άρα λοιπόν είναι διαχρονικά τα προβλήματα και βεβαίως πέρα από τα αμιγώς ζητήματα που έχουν σχέση με τις συντάξεις έχουμε ζητήματα που έχουν σχέση και με τα προβλήματα της υγείας. Καταλαβαίνετε ότι οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που θα μπορούσα να πω σε εισαγωγικά οι χορηγοί και των φαρμάκων και των ζητημάτων και της παροχής υγείας. Άρα και εδώ έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας αλλά και την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης που επιδρά αρνητικά στους συνταξιούχους. Είπατε τα αιτήματα. Νομίζω ότι πέρα από το να έχουμε πραγματικές αυξήσεις και εν όψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης στις 5 του Σεπτέμβρη, να έχουμε πραγματικές αυξήσεις, θα έλεγα πάνω από τον πληθωρισμό με βάση την ακρίβεια, έτσι ώστε να υπάρχει μία ας το πούμε αξιοπρεπή διαβίωση των συνταξιούχων και βεβαίως την κατάργηση των αντιασφαλιστικών και αντισυνταξιοδοτικών νόμων που καθιερώθηκαν με τα μνημόνια που έχουν περίπου καθιερωθεί και στους νόμους του Κατρούγκαλου και του Βρούτσι που χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να υπάρχουν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των συνταξιούχων και βεβαίως τα ζητήματα της επαναφοράς της 13ης και της 14ης σύνταξης των δώρων δηλαδή που έχουν περικοπεί από την πρώτη που μειώθηκαν από το 10 μέχρι το
0: βάζετε τέλος και του άλλα αιτήματα όπως είναι πάλι αυτό το πράγμα την καταβολή των αναδρομικών του 11μήνου, για την εισφορά αλληλεγγύης, έτσι.
1: Yes, για την προσωπική διαφορά.
0: Την προσωπική διαφορά όσους έχει μείνει ακόμα, ναι.
1: Τα ζητήματα που έχουν σχέση με τα που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα και είναι σοβαρό ζήτημα για τις συντάξεις κυρίας, ότι δεν πρέπει να έχουμε περικοπές, ότι πρέπει να είναι στο 70% η σύνταξη, μετά την τριετία να μην έχουμε τη μείωση.
0: Στο 35% μετά είναι αυτή.
1: Ναι. Και βεβαίως και η δεύτερη εθνική σύνταξη που μπορεί να καταργηθεί στην πράξη και νομίζω ότι με μία πίεση που υπάρχει φαίνεται ότι προσανατολίζεται σε ένα τέτοιο δρόμο και το Υπουργείο και η Κυβέρνηση. Και βεβαίως ζητήματα της υγείας που έχουμε και την τεράστια συμμετοχή των ασφαλισμένων. Έχουμε το 1 ευρώ στις συνταγές και τα 3 ευρώ στη συνταγογράφηση και βεβαίως δαπάνες για την υγεία και την κοινωνική πρόνοια και όχι για τους πολεμικούς εξοπλισμούς που είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Άρα η περιφερειακή συγκέντρωση των συνταξιούχων στην Καλαμάτα τη, αύριο των συνταξιούχων από την Αργολίδα, από την Αρκαδία, από την Λακωνία και τη Μεσσηνία είναι ένα πρώτο δείγμα, είναι μια πρώτη απάντηση και βεβαίως μια επόμενη απάντηση στις 5 Σεπτέμβρη στη μεγάλη συγκέντρωση, διαδήλωση των εργαζομένων και των συνταξιούχων στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο μόνος δρόμος λοιπόν για τους συνταξιούχους είναι ο δρόμος του αγώνα, η φωνή τους είναι η δύναμή τους, άρα λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουμε στις συγκέντρωση που πραγματοποιούν οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, συμμετέχουν και ως συνταξιούχοι της ΔΕΗ από την περιφέρεια της νομούς της Πελοποννήσου.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Με αφορμή συγκέντρωση λοιπόν των συνταξιούχων αύριο της Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, 11 το πρωί εκεί στο εργατικό κέντρο της πόλης, αύριο Τετάρτη 10 του μήνα. Κύριε Αλεξανδρή, καλημέρα. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Αυτά κυρίες και κύριοι και με τους συνταξιούχους και την μεγάλη συγκέντρωση αύριο στην Καλαμάτα. Πάμε στο Δήμο Γορτινίας. Χθες διπλή συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου. Κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων πρόσφατα στο Δήμο Γορτινίας, το είπε ο Δημαρχός ο Στάθης Κούλης από την περασμένη Παρασκευή Σάββατο. Έγινε η καταγραφή υποψία κρούσματος και σε άλλο κοπάδι. Σήμερα θα ξέρουμε εάν έχουμε και εκεί κρούσμα νέο. Μεγάλο πλήγμα, αν μη τι άλλο, για αυτούς τους λίγους νεοτρόφους που έχουν μείνει, γιατί θανατώνουν τα ζώα τους και έχουν και δυσκολίες μετά στην τροφοδοσία ζωοτροφών κλπ. Για να ακούσουμε τον κύριο Κούλη Μαρία Ντάτουλη τι είπε χθες για, για το κρούσμα ευλογιάς. Σήμερα κατά πάσα πιθανότητα ίσως επισημοποιηθεί και δεύτερο κρούσμα στο Δήμο Γορτινίας. Ξέχωρα από αυτά τα κρούσματα στην Μεγαλόπολη, γιατί είχαμε κι άλλο στη Μεγαλόπολη. Για να ακούσουμε τον κύριο Κούλη τι είπε.
2: Προημερών υπήρξε επιβεβαιωμένο κρούσμα. Θανατώθηκαν τα πρόβατα του συγκεκριμένου κτηνοτρόφου που είχε προσβληθεί που είχαν προσβληθεί από τη συγκεκριμένη ασθένεια και βέβαια υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία σε εξέλιξη αναζήτηση μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών και των κατάλληλων επιστημόνων και για να διαπιστωθεί πώς έφτασε το κρούσμα στα όρια μας και γιατί είχαμε και δίπλα γειτονικά εδώ στην οικισμό της Μαυριάς που είναι πολύ κοντά πάλι στα όρια της Γορτινίας αλλά στα όρια του Δήμου Μεγαλοπόλεως αλλά και ευρύτερα έχει προκαλέσει μια πάρα πολύ μεγάλη και έντονη ανησυχία για το αν έχει πάρει επιπλέον διάσταση αυτό το φαινόμενο στην περιοχή. Πρέπει να πω ευθύς εξ αρχής και να το τονίσω ότι το όλο θέμα το διαχειρίζεται η περιφέρεια με τις υπηρεσίες, με την κτηνιατρική υπηρεσία και με τον ΔΑΟΚ, την ΔΑΟΚ που είναι εμπλεκόμενη υπηρεσία και αυτή με τους γεωπόνους της. Έχει την αποκλειστική κατά κάποιον τρόπο ευθύνη της όλης διαχείρισης, αλλά είναι αυτονόητη η συνεργασία μας μαζί της. Εμείς διαθέτουμε έναν γεωπόνο ο οποίος από την πρώτη στιγμή έχει κινητοποιηθεί και βέβαια και με τις ανακοινώσεις κατόπιν συνεννόηση με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και με τις παρεμβάσεις προσπαθούμε να και με την προσωπική επικοινωνία, γιατί από και τούτο με τους περισσότερους κτηνοτρόφους της περιοχής μας από την προηγούμενη Παρασκευή που υπέπεσε στην αντίληψή μας την προηγούμενη Πέμπτη το βράδυ το κρούσμα, είχα προσωπική επικοινωνία με τους περισσότερους στην ευρύτερη περιοχή, για να τους τονίσουμε την ανάγκη να λάβει ο καθένας, γιατί μεγάλο μέρος πέρα τα γενικά μέτρα λαμβάνονται με βάση την αποφάσεις που εκδίδονται από την κτηνιατρική υπηρεσία, με βάση τα πρωτόκολλα που ισχύουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά όσο τονίζουν και οι επιστήμονες είναι κατά μία έννοια πολύ μεγάλη και ατομική ευθύνη.
0: Είναι μεγάλη η ατομική ευθύνη, εφαρμόζονται πρωτόκολλα, ζώνες και αυτά, αλλά τι θα γίνει με τους υπόλοιπους που έχουν περιορισμούς με αυτά τα πρωτόκολλα και τα μέτρα και δεν μπορούν εύκολοι κτηνοτρόφοι. Άλλοι έχουν το άγχος μην έχουν και αυτοί κρούσματα, αλλά έχουν και θέματα με τις ζωοτροφές και τα λιπάσματα, γιατί και εκεί υπάρχουν προϋποθέσεις, όροι και περιορισμοί. Υπήρξε πρόσφατα και μια ερώτηση του βουλευτή του κ. Γιαννακούρα στη Βουλή. Για το δρόμο Τρίπολης Πύργου, για να δούμε τώρα εκεί τι απάντησε ο κύριος Κούλης. Έρχεται και μία επιστολή προς τον Πρωθυπουργό ως ίστατη έκκληση σωτηρίας για τη Γορτινία. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κούλης για όλο αυτό που έχει συμβεί, και αυτός ο βράχος εκεί που κρεμόταν έπεσε, καθάρισε δηλαδή την περιοχή, αλλά τα προβλήματα παραμένουν σε όλο το εύρος, γιατί έχουμε καθυζήσεις, έχουμε πτώσεις χωμάτων και βράχων, έχουμε κομμένους δρόμους, έχουμε σκέψεις για μικρές παρακάμψεις, για κάποια έργα, προσπαθεί ο Δήμος εκεί, αλλά δεν μπορεί μόνος του, χρειάζεται να προχωρήσουν μεγάλα έργα και από την περιφέρεια, αλλά το βασικό, χρειάζεται να υπάρξει μια οριστική λύση, και αυτό ζητούν να μάθουν, πότε και ποια είναι αυτή η οριστική λύση, και αν προτίθεται η πολιτεία να την ακολουθήσει και έχει τη δυνατότητα να δώσει χρήματα. Ακούμε τον κύριο Κούλη χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον Δήμαρχο Γορτινίας.
2: Ζήτησα άμεσα με επιστολική διαδικασία, για να υπάρχει και καταγεγραμμένο τέλος πάντων, από τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, να, όσοι είχαμε συμφωνήσει εδώ, να υπάρξει μια συνάντηση μαζί του, ώστε να διαπιστώσουμε εν πρώτης αν είναι ενήμερος, γιατί έχω κάνει και προσωπική, είναι ενήμερος, δεν είναι, γιατί έχω κάνει και προσωπικές επαφές, όπως σας είχα πει και παλαιότερα, αλλά αν είναι ενήμερος τουλάχιστον για τούτη την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί τώρα, και κυρίως να ακούσουμε από επίσημα κυβερνητικά χείλη, μαζί με την συμμετοχή και των δικών μας εδώ κυβερνητικών στελεχών και τα λοιπά, ποια είναι η πρόθεση τουλάχιστον, γιατί εκείνο που σε εκείνο που καταλογίζω τούτη τη στιγμή και το λέω έτσι δημόσια, είναι το ότι δεν έχουμε επικρατεί μια, κατά κάποιον τρόπο μια αφωνία στο πώς θα διαχειριστούμε και το σήμερα και την επόμενη μέρα από τις εμπλεκόμενες όλες αρχές. Είχα μια τακτική και συνεχής, εγώ ξέρετε ότι μέσα από τον θεσμικό ρόλο ως δήμαρχος και ως εκπροσωπώντας την Δημοτική Αρχή στο σύνολό της και τις δημότες μας, έχω δύο πορείες. Ή να συνεργαστώ, να κοιτάξω, αυτή ακολούθησα μέχρι τώρα όλο αυτό το καιρό, να συνεργαστώ με όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικά φορείς που έχουν την ευθύνη για την διαχείριση των ζητημάτων, είτε αυτό είναι περιφέρεια, είτε είναι κρατικές υπηρεσίες σε επίπεδο υπουργείων κτλ. Και από την άλλη, πρέπει να πάμε σε καταγγελτικό λόγο, σε ρήξεις ή σε άλλου είδους τέλος πάντων δράσεις και ενέργειες που στις οποίες μάλλον θα πρέπει να πάμε κάποια στιγμή, εφόσον δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα και απάντηση για το τι μέλη γενέστε από εδώ και στο εξής. Ειδικά μετά την τελευταία κατάσταση στα Λαγκάδια, όπως σας είπα, υπήρξε μια επίσκεψη μετά από και επικοινωνίες και τα λοιπά και με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο αντιπεριφερειάρχης ήρθε αρκετές φορές. Προχθές ήρθε και ο κύριος Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος και από τους διπλούς περιφερειακούς συμβούλους, τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη και τους θεματικούς και τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ήρθαν, έκαναν και ήδη τις διαπιστώσεις τους. Επικαλούνται και αυτοί αδυναμίες κατά κύριο λόγο, που οικονομικές, πρακτικές, στελέχωση των υπηρεσιών του για να διαχειριστούν τόσο μεγάλα ζητήματα. Και βέβαια εκεί που εμένω και επιμένω και απευθύνω και δημόσια πρόσκληση και παράκληση συνάμονται, στο ότι θα πρέπει να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας για να δούμε ποια λύση θα βρεθεί. Δεν μπορεί να στεκόμαστε να περιμένουμε. Δεν μπορεί. Ο τόπος μας δυστυχώς έχει φτάσει σε σημείο μηδέν μετά από αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα ήταν να φύγει σήμερα για λόγους σκοπιμότητας, με την έννοια ότι θέλω να ενημερώσω το σώμα πρώτα και τους συμπολίτες μας. Έχει ετοιμαστεί και μία επιστολή μετά από αυτή την εξέλιξη, αφού μέχρι τώρα δεν έχουμε καμία ανταπόκριση. Έχει ετοιμαστεί μία επιστολή στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ως ίστατη έκκληση σωτηρίας για την Γορτινία, γιατί πραγματικά μετά από αυτό που συμβαίνει, πάμε για οριστική αφάνιση από τον γεωγραφικό χάρτη. Για να δούμε αν θα εισακουστούμε και από εκεί, γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση πια θα πρέπει να πάμε ή να κατασκηνώσουμε έξω από το Μαξίμου ή έξω από τη Βουλή, δεν ξέρω τι άλλο είδους δράση πρέπει να πάρουμε, να αναλάβουμε για να μας δώσουν ενδιαφέρον. Γιατί αλλιώς η διαπίστωση είναι ότι μετά από τόσο καιρό, γιατί δεν είναι μόνο το άμεσα τα τωρινά, είναι και τα προηγούμενα. Σας είπα, έκανα μια τεράστια θεσμική προσπάθεια όλο αυτό το καιρό, αλλά δυστυχώς δεν αποφέρει αποτέλεσμα. Είναι τραγική η κατάσταση, δεν χρειάζεται να λέω περισσότερα. Προσπαθώ για όλα, αλλά δυστυχώς σε ό,τι μη ακούω τον όσο.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Δεύτερο μέρος, Ελληνική Ραδιοφωνία, ανοιχτή γραμμή. Ακούσατε την κραυγή αγωνίας του κυρίου Κούλη χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο. Φεύγει σήμερα η επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και στους αρμοδίους. Εάν δεν προκύψει κάτι, θα δούμε πώς θα πάμε σε κινητοποιήσεις. Γιατί είπε, θέλουμε ξεκάθαρη απάντηση για να ξέρουμε για το τι

0: δρόμο Τρίπολης-Πύργου. Εάν δεν έχουμε καθαρές απαντήσεις, πάμε σε κινητοποιήσεις. Υπάρχει αυτή η επιστολή που φεύγει σήμερα στον Πρωθυπουργό. Υπάρχει επίσης και όλο αυτό που είπε και ο κύριος Κούλης εχθές, ότι επικρατεί μια αφωνία από τις αρχές. Πρέπει να δούμε τις προθέσεις της κυβέρνησης, γιατί αυτό που ισχύει τώρα σε ό,τι μία κόντων δείχνει ότι η Γορτινία στην κυριολεξία υπογράφει τον αργό θάνατό της, χωρίς να φταίνε οι πολίτες που πληρώνουν φόρους και όχι μόνο. Μία παράταξη που το παρακολουθεί το θέμα στενά, κάνει και επιτόπιες παρεμβάσεις με βιντεάκια και όχι μόνο, με ανακοινώσεις σε όλο το δικό δίκτυο του Δήμου Γορτινιάς και όχι μόνο βέβαια, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, σε κάθε Δήμο, αλλά μιλάμε τώρα εμείς για την Γορτινία. Είναι η παράταξη του κύριου Μάκαρη, πρώτα η Πελοπόννησος, το μέλος της παράταξης ο κύριος Γιώργος Φαράντος από την Αρκαδία, έτσι υπεύθυνος για το κομμάτι της Αρκαδίας, είναι στο τηλέφωνο. Θα μας πει νεότερα, γιατί συνέχεια βρίσκονται στα σημεία που έχουμε θέμα, δεν είναι μόνο το Λιβαδάκι ή τα Λαγκάδια, ευρύτερα τα Λαγκάδια, είναι και άλλες περιοχές στην Γορτινία. Ημέρα και νύχτα είμαστε παρόντες, λέει ο κύριος Κούλης, στα θέματα των μικροζημιών από τα καιρικά φαινόμενα, κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις μόνοι μας στο μέτρο του δυνατού, είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν φτάνουν όμως αυτά. Δεν φτάνουν και τα χρήματα που ήρθαν από την κρατική αρρωγή. Απλά είναι κάποιες πρώτες ανάγκες να καλύψουν. Ζητάμε και διεκδικούμε περισσότερα χρήματα, είπε ο κύριος Κούλης. Κύριε Φαράντο, γεια σας, καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Θερμαλά, τι κάνετε?
0: Εδώ, προσπαθούμε να καταγράψουμε την επικαιρότητα, η οποία είναι δύσκολη εν ώψη και καλοκαιριού, με τις πιθανές πυρκαγιές, η πρώτη μεγάλη χθες στην περιοχή του Λουτρακίου. Τι έχετε δει τώρα στη Γορτινία εσείς? Εντάξει, κάνετε τις ανακοινώσεις και τα βιντεάκια, το ξέρετε το θέμα καλά. Περιμένουμε και κάποια πράγματα, μια μικρή παράκαμψη, κάποιες μελέτες, να δούμε και τον κύριο Σπανάκη αν βρεθεί στην περιοχή, εάν προκύψει κάτι. Έχει ενημερωθεί και ο κύριος Σπανάκης. Εσείς τι προτείνετε, τι σας έχουν πει άνθρωποι? Γιατί ξέρετε, πολλές φορές και κάτι που προτείνετε, οι μηχανικοί της περιφέρειας λένε ότι εγώ δεν βάζω την υπογραφή μου να πάω φυλακή, γιατί αυτό που λέτε πάλι εγκυμονεί κινδύνους σοβαρούς. Δηλαδή να προχωρήσουν άλλα πρώτα γεωτεχνικά και μετά. Και πάντα το πρόβλημα είναι εδώ.
1: Καταρχήν, ο φετινός χειμώνας έφερε προβλήματα όχι μόνο στην Εθνική Οδό Τρίπολης Πύργου, αλλά και σε όλους τους περισσότερους δήμους της Αρκαδίας. Διότι προβλήματα στους δρόμους και υποχωρήσεις και κατολιστήσεις και κλείσιμο δρόμων διαπιστώθηκε και σε άλλα σημεία. Και στο Δήμο Τρίπολης, και όπως πηγαίνουμε από το δρόμο τον Ορεινό για την Ορεινή Κορινθία, είχε κλείσει ο δρόμος εκεί με τις βροχές, και στη Μεγαλόπολη και στο δρόμο μεταξύ της Τεμνίτσας και της Δημητσάνας και στον ίδιο το δρόμο της Τρίπολης-Τεμνίτσας, όπου ξέρετε ότι το πρόβλημα αυτό αποκαταστάθηκε με ενέργειες της περιφέρειας μετά την παρέμβαση της περιφερειακής παράταξης. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αφορά όλους τους δρόμους της Αρκαδίας και απλά το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο, είναι απίστευτο το πρόβλημα αυτό στην Εθνική Οδό Τρίπολης-Πύργου. Και δεδομένου ότι ο δρόμος έχει πέσει σε δύο σημεία, έχει κλείσει ολοκληρωτικά. Το ένα σημείο είναι πριν τα Λαγκάδια, όπου εκεί το βουνό έχει υποχωρήσει και ο δρόμος έχει κλείσει εντελώς. Η Εθνική Οδός Τρίπολης-Πύργου έχει κλείσει εκείνο το σημείο. Και το άλλο σημείο είναι μετά τα Λαγκάδια, στο Λιβαδάκι, όπου επίσης ο δρόμος εκεί έχει κλείσει, έχουν γίνει κατολιστής και υποχωρήσει και έχει κλείσει ολοκληρωτικά. Το πρόβλημα, μόνο αν το δει κανείς επιτόπια, μπορεί να καταλάβει τη μεγάλη του διάσταση. Και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί οι κάτοικοι της περιοχής των Λαγκαδίων είναι εντελώς, κατά κάποιο τρόπο, αποκλεισμένοι. Έτσι. Δηλαδή, εμείς που πήγαμε προχθές και επισκεφτήκαμε εκεί πέρα τα Λαγκάδια, το απόγευμα τα καταστήματα έκλειναν. Και τους ρωτήσαμε γιατί κλείνονται τα καταστήματα και μας λένε αφού δεν περνάει κανείς, αφού δεν υπάρχει διέλευση. Και αυτό το πρόβλημα αφορά και όσοι μετακινούνται από την Αρκαδία προς την Ηλία και αντίστροφα. Διότι, όπως είπαμε προηγουμένως,

0: πρόκειται για εθνική οδό, πρόκειται για ένα οριζόντιο οδικό άξονα, τον οριζόντιο οδικό άξονα της Πελοποννήσου, ο οποίος συνδέει την Αρκαδία με την Ηλία και αυτή τη στιγμή είναι κλειστός. Δεν μπορεί κάποιος να περάσει να πάει μπροστά εκεί. Τώρα, η κυκλοφορία γίνεται, όπως ξέρετε, μέσω κάποιων αγροτικών παρακαμπτηρίων.
1: Ναι.
0: Είναι απίστευτη δυσκολία για να περάσει κάποιος από εκεί και χτυπάει και το αυτοκίνητό του, γιατί εμείς περάσαμε για να φτάσουμε στα Λαγκάδια. Γιατί να σας πω ότι εμείς δεν ξεκινήσαμε να πάμε να δούμε το δρόμο. Ξεκινήσαμε γιατί μας καλήσαν οι κάτοικοι της περιοχής και θέλαμε να κάνουμε μια συνάντηση, τα μέλη της παράταξης. Πήγαμε λοιπόν πάνω από το βουνό. Και αν δει κανείς τι περνάει για να πάει, για να πέσει μέσα να φτάσει στα Λαγκάδια, εντάξει, αυτό δεν νοείται, δηλαδή περισσότερο νοείται για κατσικόδρομος παρά δηλαδή ουσιαστικά για δρόμος. Αν είναι δυνατόν τώρα εν έτη 2026 να υπάρχει αυτή η κατάσταση σε μια εθνική οδό η οποία φιλοδοξεί να λέγεται ότι είναι ο δικός οριζόντιος άξονας της Πελοποννήσου.
1: Μάλιστα. Τώρα, ξέχωρα και πέρα από τους διάφορους χωματόδρομους, πώς μετακινείται τώρα ο κόσμος, τα προβλήματα, τα μαγαζιά κλειστά, όπως λέτε, τα θέματα...
0: Και άλλα, ναι. Τα παιδιά μάθαμε ότι δεν πάνε σχολείο,
1: ναι.
0: Ότι ας πούμε δηλαδή ότι δυσκολεύονται να πάνε, ότι κάποιο ταξί που τα πήγαινε δεν πηγαίνει τώρα παράκαμψη, δεν ξέρουμε τώρα και αυτά κατά πόσο ισχύουν, αυτά τα λένε οι κάτοικοι.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και ένα θέμα, μας το είπανε ας πούμε οι κάτοικοι. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρουμε και αυτά αν ισχύουν στο 100% και τα λέω με κάποια επιφύλαξη, αλλά μας είπαν ότι εκεί γίνανε κάποια έργα πριν πέσει στο βουνό. Δηλαδή υπήρχε κάποιες αναβαθμίδες υπήρχαν, οι οποίες χαλάστηκαν για να γίνει κάποιο άλλο τεχνικό έργο και αυτό προκάλεσε κιόλας την πτώση του βουνού. Και στη συνέχεια, ας πούμε, αυτό το έργο της πρόχειρης διαπλάτησης που κάνανε,
1: ναι,
0: είχε σαν αποτέλεσμα από ό,τι μας είπαν οι κάτοικοι εκεί επί τόπου, έτσι, να κλείσει ένα ρέμα που πήγαινε, δεν φροντίσαν να βάλουν από κάτω κάποιο άνοιγμα και οπωσδήποτε με την επόμενη κακοκαιρία αυτό το θέμα θα δημιουργηθεί. Εμείς όμως, σαν περιφερειακή παράταξη, δεν στεκόμαστε στο τεχνικό μέρος. Εμείς δεν είμαστε τεχνική εταιρεία για να λύσουμε τα προβλήματα του πώς πρόκειται να κατασκευαστεί ο δρόμος. Εμείς κάνουμε πολιτική παρέμβαση. Εμείς ρωτάμε γιατί δεν υπήρχε όλα τα χρόνια αυτά ένα πολιτικό σχέδιο, μια πολιτική απόφαση, δεν υπήρχε κατάλληλη χρηματοδότηση προκειμένου να βρεθούν τα χρήματα και να γίνουν επαρκώς συντηρήσεις. Διότι όπως προείπα, το θέμα αυτό απλά είναι εντονότερο στα Λαγκάδια και στην Εθνική Οδό. Υπάρχει παντού. Και αυτά τι είναι αποτέλεσμα? Είναι αποτέλεσμα ελλιπού συντήρησης. Άμα γινόταν φυσικά η συντήρηση, δεν θα είχαμε ούτε τον δρόμο με 30 λακκούβες, ούτε να κλείνει ο δρόμος από την Αρκαδία προς την Κορινθία και άλλα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και στις κύριες εθνικές οδούς. Και έχουν αποκατασταθεί πιο γρήγορα, βέβαια.
1: Μάλιστα. Εντάξει, εσείς κάνετε και ερωτήσεις, κάνετε και αναρτήσεις και βιντεάκια. Το κοινοποιείτε το θέμα, το ζήτημα. Να περιμένουμε κάτι ακόμα?
0: Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε διαπιστώσει αυτό το πρόβλημα με τον κλειστό δρόμο στα Λαγκάδια ήδη από το Φεβρουάριο, αν θυμάστε.
1: Mm-hmm.
0: Όταν ήταν το Λαγκαδινό Καρναβάλι. Και τότε φιστούσαμε την προσοχή και λέγαμε ότι πώς θα κατέβει ο κόσμος να πάει στα Λαγκάδια για το καρναβάλι τη στιγμή που ο δρόμος είναι κλειστός. Και μάλιστα, αν θυμάστε, τότε ρώτησε ο επικεφαλής ο κύριος Μάκαρης και εγώ, ρωτήσαμε αν θα γίνει κάτι μέχρι το καλοκαίρι. Γιατί βέβαια καταλαβαίναμε ότι οι αρμόδιες αρχές δεν είναι αποφασισμένες να κάνουν κάτι. Επομένως, σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλη διέλευση, που ο κόσμος κατεβαίνει στη Κορδινία, στα χωριά του που πηγαίνουν τουρίστες, από το Φεβρουάριο ρωτήσαμε για το καλοκαίρι θα γίνει κάτι. Και πράγματι το καλοκαίρι έφτασε, έτσι, και δεν γίνεται τίποτα, οι δρόμοι είναι κλειστοί. Ρωτάμε λοιπόν, θα γίνει κάτι για το καλοκαίρι του 2027 ή θα αφήσουμε αυτό το δρόμο στη τύχη του? Ζητάμε την παράκαμψη των Λαγκαδίων. Θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, ένα έργο το οποίο συζητιέται επί σχεδόν δεκαετίες. Ζητάμε να γίνει ένα σύγχρονο οδικό άξονα μεταξύ Άστρους, Τρίπολης, Ολυμπίας και Πύργου για να μπορούν να διέρχονται οι κάτοικοι της περιοχής να πηγαίνουν με ασφάλεια και γρήγορα στον προορισμό τους. Δεν νοείται κάποιος να πηγαίνει μέσω Κορίνθου να πηγαίνει στην Ολυμπία ή να πηγαίνει μέσω Καλαμάτας να πηγαίνει, ξέρω εγώ, στον Πύργο και στην Ολυμπία. Θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε στην Πελοπόννησο ένας οριζόντιος οδικός άξονας. Καλούμε σε περιφερειακή παράταξη τις αρμόδιες αρχές, την περιφερειακή αρχή και τις αρμόδιες αρχές της πολιτείας να προβούν στην εκπόνηση ενός σύγχρονου εγκεκριμένου σχεδίου, στρατηγικού σχεδίου με συγκεκριμένες σηματοδοτήσεις να μπορέσουν να γίνουν τα έργα, να μπορέσουν να γίνει επαρκή συντήρηση, να μην υπάρχει κίνδυνος να πέσει το βουνό. Μάθαμε προχθές έπεσε ένας βράχος και να δημιουργήσει πρόβλημα και κίνδυνο ατυχήματος στα διερχόμενα αυτοκίνητα και με τον τρόπο αυτό να προστατευτούν οι οδηγοί και οι διερχόμενοι, να προστατευτεί η ασφαλής διέλευση των οδηγών. Καλούμε λοιπόν την πολιτεία και την περιφερειακή αρχή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα επιτέλους.
1: Μάλιστα, κύριε Φαράτο, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Αυτά, κυρίε και κύριοι, και με την συγκεκριμένη παράταξη που είναι αλήθεια καθημερινά βρίσκεται επιτόπου στο πεδίο, σε διάφορους δρόμους και τοποθετείται. Τώρα συνεχίζουμε, 9 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε την ΕΡΤ Τρίπολης και την Ανοιχτή Γραμμή. Και φέτος θα λειτουργήσει ο Δημοτικός Λαχανόκηπος του Δήμου Τρίπολης. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο πρωτόκολλο, στο δεύτερο όροφο στο Δημαρχείο. 12 στρέμματα ο Λαχανόκηπος, βιολογικά η καλλιέργεια, κυπευτικά. Αιτήσεις ενδιαφερόμενων αυτές τις ημέρες ο αντιδήμαρχος στον τομέα αυτόν, ο κ. Γιάννης Χασάπης, επί του πεδίου χθες έκανε κάποιες δηλώσεις. Μαρία Ντάτουλη, να ακούσουμε τον κ. Χασάπη τι είπε για το Δημοτικό Λαχανόκηπο που θα λειτουργήσει και αυτό το καλοκαίρι.
2: Οι αιτήσεις ολοκληρωθούν στο τέλος του Ιουνίου. Οποιοδήποτε επιθυμεί με ένα μικρό κόστος μπορεί να συμμετέχει στο Δημοτικό Λαχανόκηπο ώστε να περάσει έτσι λίγο χρόνο ποιοτικό, να διασκεδάσει, να γνωρίσει τη φύση, να παράγει τα δικά του προϊόντα. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που συνεχίζει ο Δήμος Τρίπολης. Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος βρίσκεται στην περιοχή Αρσενέικα, λίγο μετά το γήπεδο του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και είναι ανοιχτός από ηλικίες 18 χρονών έως όπου επιθυμεί ο καθένας και θεωρεί ότι μπορεί να δουλέψει τη φύση. Είναι μια πολύ σημαντική δράση, την οποία ο Δήμος Τρίπολης προσπαθεί να ενισχύσει κάθε χρόνο ακόμη και περισσότερο. Και έτσι λοιπόν είμαστε εδώ για και φέτος με το Δημοτικό Λαχανόκηπο Τρίπολης. Εδώ μπορούν να καλλιεργηθούν όλα τα κυπευτικά. Η καλλιέργεια γίνεται μόνο με βιολογικά σκευάσματα. Απαγορεύεται η χρήση συμβατικών φαρμάκων. Απαγορεύεται η πώληση των προϊόντων. Είναι ένας ερασιτεχνικός λαχανόκηπος, ώστε όπως αναφέραμε και νωρίτερα, να περνά κάποιος το χρόνο του. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για τη δημιουργία, για τη χρήση του λαχανόκηπου από τους πολίτες. Όμως ο λαχανόκηπος είναι εδώ και μπορούμε να δώσουμε, είναι έτοιμος να δοθεί στον κόσμο, έχει προετοιμαστεί, έχει γίνει όλες οι απαραίτητες εργασίες εδάφους οι οποίες απαιτούνται και έτσι είναι έτοιμος να παραχωρηθεί στους πολίτες για να περάσουν ευχάριστες ώρες.
1: 10 παρατέταρτο η ώρα, εσύ όσοι ακούτε την ΕΡΤ Τρίπολης και την Ανοιχτή Γραμμή, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, το απόγευμα στην Τρίπολη, στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης, το Φεστιβάλ Ρήψεων Μανώλης Μανολόπουλος της ΕΑ Σέγας Περιφέρειας Πελοποννήσου του Κεντρικού Σέγας. Το υποστήριξε οικονομικά η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Τρίπολης. Να τονίσουμε ότι εμφανίστηκαν κάποιοι πρωταθλητές, πρωταθλήτριες, είχαμε κάποιες επιδόσεις, δεν είχαμε τα πολύ πολύ μεγάλα ονόματα στη σφυροβολία ανδρών, δεν εμφανίστηκαν δύο γνωστοί πρωταθλητές και ο Φραντσεσκάκης και ο Αναστασάκης, αλλά ήταν εκεί κάποιοι άλλοι. Την πρώτη θέση πήρε ο Γιώργος Παπαναστασίου, ένα παιδί που κέρδισε πρόσφατα και αρκετούς άλλους αγώνες στη σφύρα. Δεύτερος ήταν ο Κώστας Ζάλτος, τρίτος ο Ρέστης Ντουσάκης και πολλές ακόμη έτσι παρουσίες. Να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις. Πρώτα τον κύριο Κώστα Βινατσέρα, τον πρόεδρο της ΑΣΕΚΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου. Υπάρχει ένας προβληματισμός και ήδη σχεδιάζονται κάποιες αλλαγές, εμπλουτισμός του προγράμματος, καλύτερη επικοινωνία για να γίνει πιο ελκυστικό το φεστιβάλ και στις συμμετοχές και βέβαια στην παρουσία του κόσμου. Να ακούμε τον κύριο Βινατσέλα.
3: Σήμερα είδατε, είχαμε τρεις αθλητές στη σφυροβολία πάλι πάνω από 71 μέτρα. Έτσι, είχαμε κορυφές επιδόσεις, 69 μέτρα στη σφυροβολία των γυναικών. Στο ακόντιο σε λίγο θα έχουμε πολύ καλές επιδόσεις. Ο αγώνας αυτός λοιπόν κάθε χρόνο στέκεται σε πολύ ψηλό επίπεδο. Τώρα είχαμε τις εξετάσεις και συζητάμε τους τρόπους έτσι ώστε από του χρόνου να έχουμε και περισσότερα αγωνίσματα. Έτσι, και να έχουμε και περισσότερο κόσμο στις κερκίδες.
1: Παρούσα και η Σοφία Σακοράφο, η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, του Κεντρικού ΣΕΓΑΣ, στο Φεστιβάλ Ρήψεων και άκουσε έτσι το βασικό σχέδιο της τοπικής κοινωνίας να αποκτήσει Τρίπολη στους χώρους του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου ένα μεγάλο προπονητήριο. Υπάρχει μια διαδικασία να οριμάσουν οι μελέτες από το Δήμο Τρίπολης ώστε να συμμετέχει ο Δήμος Τρίπολης σε μια πρόσκληση της περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κάποια υπόλοιπα χρήματα εκεί, για να υπάρξει αυτή η πρόσκληση, η χρηματοδότηση δηλαδή του έργου, και σιγά σιγά να προχωρήσει αργότερα η διαδικασία για να φτάσει στο διαγωνισμό και στον ανάδοχο αργότερα. Το θέμα είναι να βγει η δεύτερη πρόσκληση των έργων από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα υπάρξει και τρίτη πρόσκληση, έχει πει ο κύριος Πτωχός. Τώρα τρέχει η πρώτη πρόσκληση, δεν συμμετέχει σε αυτή ο Δήμος Τρίπολης. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα βγει η δεύτερη πρόσκληση, ο δεύτερος κύκλος των έργων, και εκεί θα προλάβει ο Δήμος Τρίπολης να έχει όριμο φάκελο και μελέτες για να καταθέσει το φάκελο στην πρόσκληση που θα βγει για το έργο αυτό. Για να ακούσουμε τώρα τι λέει γι' αυτό αρχικά ο κ. Μανδρώνης, ο αντιπεριφερειάρχης, στην ερώτηση της Τρίπολης για το νέο προπονητήριο.
4: Ο Δήμος Τρίπολης μας έχει καταθέσει μια μελέτη η οποία υπάρχει για το πιστό προπονητήριο. Ο Περιφερειάρχης, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, έχει αυτή τη μελέτη και προσπαθούμε τώρα να δούμε σε τι στάδιο είναι, αν είναι πλήρως όριμη και μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Βεβαίως εμείς είμαστε σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης για να προχωρήσει αυτό, γιατί είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο το να γίνει εδώ το κλειστό προπονητήριο. Το ζητάει και ο ΕΑΣΕΓΑΣ και όλοι οι αθλητές εδώ πέρα. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο, ακόμα όμως δεν υπάρχει επίσημη χρηματοδότηση για να πούμε κάτι γι' αυτό. Ο κύκλος που είπατε θα ανοίξει σε λίγους μήνες, σε λίγο διάστημα. Εκτός από το γήπεδο της Καλαμάτας είχαμε και το γήπεδο στη Μελιγού, το οποίο χρηματοδοτείται τώρα με αυτή την πρόσκληση, και κάποια άλλα στην Αργολίδα.
1: Είναι από όλα το υπόλοιπο, αυτά. Πότε θα ανοίξει ο κύκλος, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε, μπορεί να έχουμε πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Τι μπορεί να γίνει?
4: Κοιτάξτε, με τις πολιτικές εξελίξεις δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε εμείς, ούτε είναι η θέση μας και η δουλειά μας να προβλέψουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Όμως οι χρηματοδοτήσεις έχουν συγκεκριμένους παράγοντες και συγκεκριμένο χρόνο, άρα όταν θα είναι έτοιμα θα ανοίξει και η χρηματοδότηση αυτή, και αναλόγως το ποια έργα θα είναι όριμα, γιατί πάντα έτσι γίνεται, κύριε Ζορμπαλά, και το ξέρετε αυτό, όταν ένα έργο είναι όριμο και έχει τις απαραίτητες μελέτες, μπαίνει στον κύκλο των χρηματοδοτήσεων.
1: Η Τρίπολη, που σύντομα ίσως υπάρξει και μια ανακοίνωση για τοποθέτηση, δημιουργία θολωτού κλειστού χώρου άθλησης, αυτό το λεγόμενο μπαλόνι. Θα δούμε τις ανακοινώσεις του κ. Τζούμι σύντομα. Τώρα να συνεχίσουμε, να ακούσουμε και την κυρία Σακοράφα, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας του ΣΕΓΑΣ.
5: Ο κλασικός αθλητισμός έχει προβλήματα αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις υποδομές. Η προσπάθειά μας λοιπόν είναι σε όλη την Ελλάδα να κάνουμε προτάσεις σε αυτούς που έχουν τη δυνατότητα, δηλαδή αν τα στάδια ανοίγουν στους Δήμους, οι Δήμοι μέσω της περιφέρειας και των δικών τους κονδυλίων να τα αναβαθμίσουν, και ό,τι μπορεί η Γενική Γραμματεία επίσης να κάνει. Έχουμε ένα θέμα. Το παλεύουμε. Και χαίρομαι, σας λέω και πάλι, γιατί βλέπω μια θετική διάθεση. Για μένα είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το meeting, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν εραστής του κλασικού αθλητισμού, εραστής του στίβου, δούλεψε πάρα πολύ, πολύ καλός προπονητής, είναι ένας αγώνας ο οποίος φιλοξενεί σπουδαίους αθλητές, προάγει, αν θέλετε, τις αξίες και τις αρχές του αθλητισμού, την προσπάθεια, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και επίσης τα παιδιά που συμμετέχουν έχουν τη δυνατότητα, όταν συναγωνίζονται άλλους καλούς αθλητές, να κάνουν καλές επιδόσεις και παράλληλα με αυτή τους την πράξη να προωθούν και τον κλασικό αθλητισμό περισσότερο στην κοινωνία.
1: Να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο του Δήμου της Τρίπολης, τον κύριο Στέφανο Χαντζόπουλο, αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ειδής Αποχέτευσης, αλλά είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού. Ήταν και αυτός εκεί, ξέχωρα και πέρα από τις υπόλοιπες παρουσίες, παρόντας κάποια στιγμή και ο κύριος Γιανακούρας, ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, στο φεστιβάλ Ρήψεων. Για να ακούσουμε και τον κύριο Χαντζόπουλο.
6: Τιμώντας έναν σημαντικό άνθρωπο του στίβου, συνάνθρωπό μας, έναν μεγάλο. Που υπήρξε μεγάλος πρωταθλητής, μεγάλος προπονητής. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο, είναι η καρδιά για το στίβο και για τη χώρα μας, αλλά και για τον τόπο μας. Έτσι, και πρέπει να τους τιμούμε τους ανθρώπους με τέτοιους αγώνες. Βέβαια, είναι γεγονός ότι βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή από θεατές, ενώ υπάρχει ικανοποιητική συμμετοχή από αθλητές και μικρότερης ηλικίας, αλλά και μεγαλύτερους και πρωταθλητές. Θέλουμε περισσότερο κόσμο. Σε αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, γιατί βλέπω ότι έχει φθήνει λίγο. Είναι και η ζέστη, είναι και οι εξετάσεις, μην ξεχνάμε, που έχουν οι μαθητές. Αλλά από εκεί και μετά θα πρέπει και να το επικοινωνήσουμε καλύτερα. Και βέβαια, η συμμετοχή, όπως είδαμε, και πρωταθλητών όπως η κυρία Παπαγεωργίου, και την ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία της. Χρειάζονται, όπως είδαμε, και η κυρία Σοκοράφα είναι εδώ. Και πιστεύω όλα αυτά θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση για να συμβάλλουμε, ώστε αυτοί οι αγώνες να είναι πιο πολύ πιο σημαντικοί. Να γίνονται πολύ πιο ωραίοι αγώνες, με περισσότερους θεατές και με περισσότερους πρωταθλητές.
1: Στην Τρίπολη βρέθηκε και η Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου, παλιά πρωταθλήτρια στην σφυροβολία γυναικών, με συμμετοχές σε ευρωπαϊκούς παγκόσμια πρωταθλήματα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με 7η θέση. Σήμερα είναι προπονήτρια. Η Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου μας έκανε μια δήλωση. Την ακούμε.
7: Υπέροχο να βρισκόμαι στην Τρίπολη πάντα. Είναι αγαπημένο μέρος. Είναι εδώ ο δάσκαλός μου. Όταν έρχομαι εδώ νιώθω ότι είναι ακόμη μαζί μας. Είμαι χαρούμενη καταρχήν που έχουν πάρει το όνομά του το Φεστιβάλ Ρίψο. Υπάρχει πραγματικά η νέα γενιά. Βλέπω ότι σιγά σιγά ανεβαίνει και με χαροποιεί αυτό, γιατί υπήρχε ένα πισωγύρισμα. Τώρα βλέπω πολύ καλές συμμετοχές. Και ελπίζω του χρόνου να είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Εγώ βλέπω πολλά νέα ταλέντα, πάρα πολλά. Απλά πρέπει να τα προσέξει η πολιτεία. Αυτό είναι το σημαντικό. Τα προσέξει η πολιτεία, γιατί χωρίς βοήθεια, όσο ταλέντο και να είσαι, δεν γίνεται κάτι. Νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι να έχουν το ΣΕΓΑΣ δίπλα τους, οι προπονητές να έχουν καλές συνθήκες. Βλέπετε, εδώ πέρα κάνεις μια προπόνηση υπέροχη. Και βέβαια, βεβαίως η οικονομική στήριξη νομίζω είναι το σημαντικότερο.
1: Αυτά και με το Φεστιβάλ Ρίψων της Τρίπολης. Πρέπει όμως να αναζητηθούν λύσεις και ένα νέο πλάνο και σχέδιο, το οποίο βέβαια απαιτεί και εθελοντές και περισσότερες συμμετοχές και βασικά χρηματοδότηση, για να πάρει μια άλλη μορφή το Φεστιβάλ Ρίψων. Μανώλης Μανολόπουλος, προς τιμήν του σπουδαίου αυτού πρωταθλητή, προπονητή των Ρίψων από τον Αγίου Κωνσταντίνου, η καταγωγή του της Τρίπολης, με μεγάλη θητεία έβγαλε πάρα πολλούς πρωταθλητές, πάρα πολλές πρωταθλητρίες, ο εμπνευστής και δημιουργός του φεστιβάλ. Για να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, γιατί έτσι το πήγαμε πολύ χωρίς ανάσα σήμερα, μουσική, 10 παρά 5 η ώρα, θα κλείσουμε σε λίγο την εκπομπή.

Με το πανέμορφο αυτό μελωδικό, ερωτικό τραγούδι, κλείνουμε την εκπομπή. Ξεκινά και ένας κύκλος σεμιναρίων στο Επιμελητήριο Αρκαδίας από αύριο για επαγγελματίες. Επίσης, να μην ξεχάσουμε ότι την Πέμπτη στην Τρίπολη στις 10 ο κύριος Πτωχός, ο Περιφερειάρχης, δίνει μια συνέντευξη τύπου με αφορμή τα έργα της Αρκαδίας αλλά γενικότερα και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το κάνει αυτό σε κάθε περιφερειακή ενότητα, κάνει επισκέψεις, αυτοψίες και παρουσιάζει εκεί τα έργα, τις δράσεις και αυτά που έγιναν, γίνονται ή θα γίνουν. Μαρία Ντάτουλη, μαζί μας την καλημερίζουμε, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Γρανός, μουσικές επιλογές, Σταύρος Ρουμπαλάς. Αυτό το πρωινό κοντά σας θα ακολουθήσουν και δελτία ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της New York Times, σύμφωνα με το οποίο το πλήρωμα ελικοπτέρου Απάτσι διασώθηκε μετά την πτώση του ελικοπτέρου κοντά σε ύδατα που ελέγχονται από το Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά ή αν η πτώση οφείλεται σε μηχανική βλάβη ή άλλη αιτία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Ο Λευκός Οίκος, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και ο Αμερικανικός Στρατός δεν έχουν σχολιάσει το περιστατικό. Ερωτηθείς για τα αίτια της συντριβής, ο Τραμπ ανέφερε ότι η σχετική έκθεση αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα αργότερα σήμερα, επαναλαμβάνοντας ότι κανείς από το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση από το Ιράν και το Ισραήλ για αναστολή των εχθροπραξιών έπειτα από πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τα πλήγματά της κατά του Ισραήλ εφόσον συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η επανάληψη των εχθροπραξιών έγινε την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Earth News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση, με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει μια συνεπή ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Νωρίτερα στις 11, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια, gov.gr, κλικ και έγινε. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 Ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμες. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνιο μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζαν χτύπημα σε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο. Τουλάχιστον 132 αλλοδαπίπεροι συνελέγησαν νωρίτερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίκτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο. Στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρα από 20 έως 32 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από την Ερτρίπολη. Στο μικρόφωνο ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Η Μαρία Ντάτουλη στην ρύθμιση του ήχου. Σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου του 2026. Με αφορμή διπλή συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου στην Γορτινία, ο Δήμαρχος, ο κ. Στάθης Κούλης, για τα σοβαρά προβλήματα στο δρόμο Τρίπολης Πύργου, γνωστοποίησε ότι δημιουργήθηκε επιστολή προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία αποστέλλεται άμεσα ως ίστατη έκκληση σωτηρίας της Γορτινίας. Βρισκόμαστε σε πλήρη και μόνιμο αποκλεισμό. Θέλουμε ξεκάθαρη απάντηση να έχουμε για το τι μπορεί να γίνει για το δρόμο. Είναι ένα δομικό πρόβλημα που βαραίνει την πολιτεία και την περιφέρεια. Απαιτούμε παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού και όλων των υπευθύνων για να γίνει αποκατάσταση στο Λιβαδάκι, στα Λαγκάδια και όχι μόνο. Κάθε λεπτό αδράνειας σφραγίζεται η τύχη του τόπου μας. Εάν δεν έχουμε καθαρές απαντήσεις, θα πάμε σε κινητοποιήσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Γορτινίας. Κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων πρόσφατα και στο Δήμο Γορτινίας, το γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Στάθης Κούλης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υποψία κρούσματος και σε άλλο κοπάδι της Γορτινίας σήμερα τα αποτελέσματα. Μίλησε ο Δήμαρχος για ένα μεγάλο πλήγμα για την περιοχή. Συνεχίζουμε το Δελτίο Ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης στη Σπάρτη για τη δημιουργία κέντρου διαβίου μάθησης και πολυχώρου δράσης σε χώρο όπου θα χρησιμοποιηθεί από το Επιμελητήριο Λακωνίας. Η χρηματοδότηση θα είναι από το Επιμελητήριο Λακωνίας, ενώ φορέας υλοποίησης ορίζεται η περιφέρεια Πελοποννήσου. Έργα ύψους 1.000.000 ευρώ για το δρόμο Κολιά και Επίδαυρος, ανακοίνωσε η περιφέρεια Πελοποννήσου. Ολοκληρώθηκε για φέτος ο τεχνητός εμπλουτισμός από την περιφέρεια Πελοποννήσου του υδροφόρου ορίζοντα της Αργολίδας. 19 με 21 Ιουνίου φέτος το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Μίκη Θοδωράκη Αρκαδίας Ζάτουνα, αφιερωμένο στο Μίκη Θοδωράκη, στο Γιάννη Ρίτσο και στη Λατινική Αμερική. Την Παρασκευή 12 του μήνα στις 7.30 το απόγευμα στη Φάμπρικα Πολιτισμού στο Λεωνίδιο θα γίνει μια εκδήλωση για την υπέρταση. Εκδήλωση του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα στο Επιμελητήριο στην Τρίπολη. Το θέμα της εκδήλωσης είχε να κάνει με τη μισθολογική διαφάνεια στους χώρους εργασίας. Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον θεσμό των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας θα γίνει στην Τρίπολη, στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, την Παρασκευή 12 του μήνα 7 το απόγευμα. Αύριο το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας η μεγάλη συγκέντρωση συνταξιούχων της Πελοποννήσου. Βασικά αιτήματα η κατάργηση μνημονιακών νόμων, η ενίσχυση του ΕΣΥ, αυξήσεις στις συντάξεις και όχι μόνο. Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στις 8 στην Τρίπολη, επίσης Δημοτικό Συμβούλιο και στο Ναύπλιο. Αύριο στις 10 το πρωί η εκδήλωση για την θερμοκοιτίδα που έχει να κάνει με την μεταλλιγνητική μεγαλόπολη. Στις 6 το απόγευμα σήμερα ένα σεμινάριο για την επαγγελματική ταυτότητα και την εξωστρέφεια στο Επιμελητήριο Αρκαδίας. Την 5η 11 του μήνα στις 10 το πρωί συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού για τα έργα που γίνονται, έγιναν ή θα γίνουν στην Αρκαδία αλλά και στις λοιπές περιφερειακές ενότητες. «Δώσε πάσα στη ζωή, βάλε δυνατά μουσική και φύγαμε» είναι ο τίτλος εκδήλωσης υπαίθριας, δράσης και ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, μια εορτή πρόληψης και ελπίδας στην πλατεία Άριος. Θα γίνει αυτή την 3η 23 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέλημνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, το Κέντρο Πρόληψης Αρκαδίας, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων. Η 25η ανάβαση αυτοκινήτων Δημητσάνας Ζυγοβιστίου θα γίνει και αυτό το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, 18 και 19 Ιουλίου. Στις 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του αναβαθμισμένου, ανακαινισμένου αρχαιολογικού μουσείου Άργους. Στις 14 Ιουνίου, Κυριακή, από τις 9 το πρωί, στο Αρχαιολογικό Κέντρο Ζήρια Κορινθίας, θα πραγματοποιηθεί το 16ο Αντάμωμα Συλλόγων Σαρακατσανέων Πελοποννήσου. Το 7ο Θερινό Σχολείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά θα γίνει στην Κορτινία 27 με 30 Ιουλίου.
Ο εορτασμός της επετείου της πρώτης Πελοποννησιακής Γερουσίας θα γίνει διήμερος στη Στεμνίτσα το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου. Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος για το management και για τις τεχνολογίες στην πολιτιστική κληρονομιά οργανώνει και φέτος το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Θα γίνονται τα μαθήματα στο Μινστρά. Αιτήσεις μέχρι τις 3 Ιουλίου. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο το Σάββατο 13 του μήνα 7 το απόγευμα στο Φλίσβο της Κορίνθου. Συζήτηση με τον Ιάσονα Αποστολόπουλο, διασώστη ακτιβιστή, συναυλία και παράλληλες δράσεις. Διοργανωτής είναι η συλλογική δράση για την Παλαιστίνη εκεί που είναι στην Κορινθία. Υποχρεωτικός ο καθαρισμός των οικοπαίδων έως τις 15 Ιουνίου. Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Γορτινίας για να υπάρξει διαβούλευση όσον αφορά την κανονιστική που έχει να κάνει με την κατάληψη των πεζοδρομίων από τα μαγαζιά. Το πρόγραμμα του Μελιτζάζ στο Λεωνίδιο παρουσιάζεται την Πέμπτη το απόγευμα σε συνέντευξη τύπου στο Λεωνίδιο. Διεξάγεται το Σαββατοκύριακο στην Τρίπολη το 7ο Συνέδριο Φαρμακοποιών Πελοποννήσου. Αρχίζει το μεσημέρι του Σαββάτου στους χώρους των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο ΣΕΧΗ. Το Σάββατο 13 του μήνα στις 9 το βράδυ, μουσική βραδιά στη Στεμνίτσα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της Α Πελοποννησιακής Γερουσίας. Την Κυριακή στις 9 το πρωί, ο 10ος ορεινός ημιμαραθώνιος των Δολιανών Κοινουρίας. Την Κυριακή 14 του μήνα στις 6:30 το απόγευμα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Λιλέικα Κοινουρίας για τις ανεμογεννήτριες στη Ζάβιτσα. Στα Λαγκάδια στις 25 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Δημοτικής Μουσικής. Καιρός. Κυρίες και κύριοι, έθριος ο καιρός σήμερα στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Αρκαδία και στην Τρίπολη. Ωστόσο, στην Αρκαδική πρωτεύουσα το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες. Ακούστε το δελτίο ειδήσεων από την Ερτρίπολη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σταύρος Ζορμπαλάς, στη ρύθμιση του ήχου είχε η Μαρία Ντάτουλη. Ακολουθεί η εκπομπή με τον Γιώργο Γαλανό.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι 3η 9 Ιουνίου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Ακόμα μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα ξεκίνησε και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε μαζί παρέα μέχρι και τις 11 με τις σημερινές μας μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11 με τη Μαρία Ντάντουλη να βρίσκεται σήμερα στη τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Με μηνύματα θαλασσινά ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή. Μηνύματα ήταν και ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από τον Μιχάλη Βιολάρη, ένα τραγούδι σε μουσική Γιάννη Σπανού και στίχους Κώστα Ασημακόπουλου. Ένα πουλί για τη συνέχεια με την Κέτη Χωματά.

από τις πιο σημαντικές εκπροσώπους του νέου κύματος, η Κέτη Χωματά, την οποία ακούσαμε μόλις τώρα στο τραγούδι «Ένα πουλί». Άσπρο περιστέρι για τη συνέχεια και ο Γιώργος Νταλάρας.

Άσπρο Περιστέρι, ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, αυτή τη φορά με την Άννα Μούσκουρη. Η ενδεκάτη εντολή είναι ο τίτλος του. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
3: Το ERT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ERT News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ERT News Radio.

Ήπια τα χείλη σου και χάνομαι, ακούσαμε από τον Γιώργο Μαρίνο. Θα συνεχίσουμε με μια live ηχογράφηση. Είμαστε Αλάνια, παλιό αγαπημένο τραγούδι. Θα το ακούσουμε σε διασκευή από τη Γιώτα Δρακιά.

Είμαστε Αλάνια, φίλες και φίλοι. Ακούσαμε από την Γιώτα Δρακιά αγαπημένο τραγούδι και το επόμενο σε μια live.

Ήταν η αξέχαστη Σωτηρία Μπέλου, η μεγάλη μας αυτή λαϊκή ερμηνεύτρια. Μην κλαις ο τίτλος τραγουδιού που ακούσαμε από αυτήν. Ο καιρός αλλάζει για τη συνέχεια με το σερ του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι.

Ένα όμορφο παλιό λαϊκό τραγούδι, το οποίο είχε πρωτοτραγουδήσει και το είχε κάνει επιτυχία ο Βασίλης Τσιτσάνης. Εμείς το ακούσαμε ερμηνευμένο από την Αρλέτα με το δικό της ξεχωριστό τρόπο. Να συνεχίσουμε για τη συνέχεια. Ζωή Φιτούση, το μαντολίνο τίτλος του τραγουδιού, και ενώ βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής.

Και ακούγοντας τον Παράδεισό μου και τον Μανώλη Μητσιά, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ στους 101,5 στα FM για να περάσουμε μαζί αυτό το πρωινό, προσφέροντας εσάς τις μουσικές μας επιλογές. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια. Η Μαρία Ντάντουλη ήταν στη τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κουβάλης και η εκπομπή Μπάλα Είναι και Γυρίζει. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: πιάτες, αγκαλιά, στήθια και πλάτες, κάνουν έρωτα σαν πρώτα.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, το πλήρωμα του Απάτσι διασώθηκε μετά την πτώση του ελικοπτέρου κοντά σε ύδατα που ελέγχονται από το Ιράν. Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για κατάρριψη ή για τεχνική βλάβη. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση από το Ιράν και το Ισραήλ για αναστολή των εχθροπραξιών έπειτα από πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τα πλήγματά της κατά του Ισραήλ εφόσον συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η επανάληψη των εχθροπραξιών έγινε την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Earth News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση, με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι έχει μια συνεπή ατζέντα αυτή η κυβέρνηση απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική η θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνιο, μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζαν χτύπημα σε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες περισυνελέγησαν το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Γεια, πάμε Παναγιώτη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Είναι 3η 9 Ιουνίου 2026. Ξεκινάμε και σήμερα έτσι σιγά σιγά, αργά αργά και βαριεστημένα, Γιώργο Γαλανέ, γιατί είναι και ο καιρός, καλοκαιρία. Συννεφιά όμως βλέπω, έχει πει θα βρέξει πάρα πολύ. Έτσι έχει πει για σήμερα, μετά τη μία η ώρα θα έχει πολύ δυνατή και έντονη βροχόπτωση. Προσέχουμε, για Τρίπολη μιλάω. Όπως είπα, 3η 9 Ιουνίου του 2026 είμαστε μαζί για την γνωστή αθλητική σας ενημέρωση αυτή την ώρα, 11 και 16 πρώτα λεπτά. Πήγαμε λίγο πίσω σήμερα στο να ξεκινήσει η εκπομπή μας. Μπάλα είναι και γυρίζει η ονομασία της. Μας ακούτε στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου παράγεται η εκπομπή με Παναγιώτη Μαριόλο και Μαρία Ντάδουλη, δίδυμο τεχνικών εδώ, και Γεώργιο Γαλανό, που ακούσατε πριν στο δικό του μετερίζει και κομμάτι με τα τραγούδια που είχε επιλέξει ο Γιώργος Γαλανός και σας τα εξήγησε κιόλας τι τραγούδι είναι και πώς και πού, η δική του εκπομπή του Γεώργιου Γαλανού. Ντύνει μουσικά για τη δική μας αθλητική ενημέρωση την εκπομπή μας, και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου και εκεί ακουγόμαστε ταυτόχρονα, οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. 107,2, 104,4 οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας, για την ΕΡΤ Τρίπολης 101,5.

Θα δούμε όπως κάθε μέρα τα του Αστέρα Actor και μια στασιμότητα που υπάρχει στα μεταγραφικά. Δεν υπάρχει κάτι ακόμα να πούμε ότι εντάξει, διαβάζουμε για Κουρμπέλη, για Κότσιρα και τα γνωστά. Είναι αυτό μέσα στο πρόγραμμα και ήταν αναμενόμενο. Να δούμε για τους προπονητές που θέλει ακόμα. Σας είπαμε χθες ποιο είναι το πακέτο για τις ακαδημίες K19, 17 και 15. Ενώ αναζητά προπονητή, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι στη β' ομάδα και στη γυναικεία ομάδα ο Αστέρας. Έτσι, πρέπει να δούμε και εκεί ποιοι θα είναι οι προπονητές. Από ό,τι φαίνεται, γιατί συνδέεται και με την Καλαμάτα η είδηση αυτή, εκεί που φαίνονταν ότι μπορεί να δώσει το Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, δεν υπάρχει η περίπτωση αυτή. Αυτό βγαίνει τώρα σε νέο ρεπορτάζ. Ήταν κοντά στο να χρησιμοποιηθεί για 2-3 αγώνες που θα ήθελε η Καλαμάτα το Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Μάλλον δεν θα συμβεί αυτό, βέβαια η ανατροπή μπορεί να έχει πάλι ανατροπή, θα δούμε. Η Καλαμάτα που θέλει και σέρβο τερματοφύλακα και έχει και τα θέματα της και με την αδειοδότηση, θα δούμε τι γίνεται. Θα δούμε βέβαια και τις υπόλοιπες ομάδες Super League 1 πώς ετοιμάζουν το πλάνο για τη νέα σεζόν. Και βέβαια τα μπασκετικά μας με τον Ολυμπιακό να κάνει το 2-1 χθες. Ο Παναθηναϊκός πάλι τα παράπονα από τη διαιτησία. Αλλά πρέπει και ο Παναθηναϊκός να κοιτάξει και τη δική του ομάδα, τα σούτ, τα ελεύθερα που δεν μπορεί να βάλει και την κατάσταση πως δέχτηκε 102 πόντους από τον Ολυμπιακό. Άμα δεχτείς 102 πόντους, πώς να μην χάσεις. Δεν γίνεται. Να παίξεις και λίγο άμυνα. Τα λέει η ΑΠ και τα καρφώματα ήταν για πλάκα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Είχαμε υβριστικά συνθήματα και νέα παρατράγουδα, εντάξει, γνωστά αυτά όλα. Η συνέχεια αύριο, Τετάρτη, 9 η ώρα, τέταρτος τελικός. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει μέσα στο ΆΚΑ θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αν δεν κερδίσει ή τυθεί, θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αύριο, 9 η ώρα, το Σάββατο, αν υπάρξει πέμπτο παιχνίδι, όχι την Παρασκευή, το Σάββατο το απόγευμα. Γιατί υπάρχει και το παγκόσμιο κύπελλο που ξεκινάει την Πέμπτη και καταλαβαίνετε ότι οι ώρες είναι πιεσμένες γιατί θα υπάρχει η μετάδοση από την ΕΡΤ2 και πρέπει να βρεχθεί και το τηλεοπτικό κομμάτι διάμεσα στα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλλου. Αυτά έτσι πάνω κάτω θα σχολιάσουμε για σήμερα, Τρίτη 9 Ιούνιου. Περνάνε οι μέρες, φτάνουμε έτσι και μπήκαμε στην δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου και συνεχίζουμε, αφού ο Ιούνιος είναι και ο μήνας που θα αρχίσουν να γίνονται μεταγραφές, να υπάρχουν τα παρασκήνια, ιστορίες, γιατί τέλος Ιουνίου ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει πολύ νωρίς, στα μέσα Ιούνιου, την προετοιμασία του, αλλά τέλος Ιουνίου οι περισσότερες ομάδες και ο Αστέρας βέβαια θα ξεκινήσει την προετοιμασία του αρχές Ιούλη και περιμένουμε μεταγραφικές κινήσεις.

Θα ξεκινήσουμε τα του Αστέρα Άκτορ με μια στασιμότητα, δεν θα πω ανησυχητική, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουν να τρέχουν κάποια πράγματα, μεταγραφές, να έρθει και ο Μπαράλες που έρχεται από ό,τι φαίνεται, θα ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ Αστέρα για το θέμα και το πόστο του team manager με ό,τι σημαίνει η συγκεκριμένη θέση, και για τον Σάββα Τσαμπούρη, το διευθυντή ποδοσφαίρου, που από ό,τι γνωρίζουμε αυτός θα κινεί τα νήματα σε όλα τα θέματα, τα μεταγραφικά, προπονητικά, ακαδημίες και τα υπόλοιπα, και περιμένουμε να τα δούμε στην πράξη να τρέχουν, αφού φτάνουμε στα μέσα Ιουνίου, τέλος του μήνα, αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία και πρέπει να είναι όλα έτοιμα ώστε να μπει δυναμικά στη νέα χρονιά η ομάδα του Αστέρα Άκτορ, αφήνοντας πίσω τις άσχημες έτσι στιγμές, τα δύσκολα που πέρασε παίζοντας τα play out και παλεύοντας και καταφέροντας να παραμείνει στην κατηγορία, και βέβαια και με ένα νέο προπονητή και σε ηλικία αλλά και γενικά με μεγάλη έτσι ευκαιρία στο να αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει και από το ξεκίνημα της χρονιάς, με σχεδιασμό, με τα γραφές και τα υπόλοιπα, τη βοήθεια βέβαια όλων, και περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και θα αρχίσει να γεμίζει το ρόστερ. Και διαβάζω εδώ, πολλοί έπαιξαν από τη Β' ομάδα στην Α, ναι, πολύ ωραία είναι όλα αυτά, αλλά εμείς θέλουμε να δούμε πράγματα χειροπιαστά και πράγματα που θα έχουν σημασία και βάση, όχι γενικότητες. Έπαιξαν πολλοί από τη Β' ομάδα, έπαιξαν εκείνοι, ναι, εντάξει. Δεν θέλουμε γενικότητες. Θέλουμε ξεκάθαρα πράγματα και συγκεκριμένους παίκτες που θα δώσουν το κάτι παραπάνω, και θα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα συμβεί αυτό. Και μην αναλωνόμαστε σε παρελθοντολογία. Εντάξει, οκ, okay, δεν είπα εγώ να μην φέρουμε παιδιά που έχουν παίξει εδώ ή είναι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και υψηλού επίπεδου, αλλά πρέπει να ψάχνουμε για κάτι άλλο. Και κάτι φρέσκο, κάτι νέο που θα δώσει και στον κόσμο ένα όραμα, μια όρεξη για να πάρεις και διαρκείας, να δεις την ομάδα, να δεις νέους παίκτες που έχουν καλό βιογραφικό και μπορεί να βοηθήσουν να σου δώσει το κάτι παραπάνω, όχι το ίδιο και το ίδιο και ξέρεις θα σου δώσει ο τάδε αν τον πάρεις. Εντάξει, αυτό είναι καλό, είναι στάνταρ, είναι σίγουρο, αλλά δεν σε εξασφαλίζει κιόλας. Γι' αυτό εμείς δεν δίνουμε μαθήματα, ούτε οδηγίες κάνουμε και θέλουμε να περάσουμε, αλλά λέμε ποδοσφαιρικά πράγματα που συμβαίνουν και ισχύουν για όλες τις ομάδες. Το ότι ήρθαν κάποιοι άνθρωποι που έχουν παρελθόν σαν ποδοσφαιριστές με τον Αστέρα Άκτορ, σωστό, ωραίο, το θέλει και ο κόσμος, όμως τώρα πρέπει να τρέξουν τις καταστάσεις και να πάμε σε... Είπαμε ότι ο Αστέρας, δεν το ξεχνάμε τώρα αυτό, γιατί όταν το λέγαμε στο τέλος της χρονιάς και το ισχυρίζονταν και άλλοι, όχι μόνο εμείς, ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί. Δεν εξυγχρονίζεσαι πηγαίνοντας προς τα πίσω. Εξυγχρονίζεσαι πηγαίνοντας προς τα μπροστά, φαίνοντας πράγματα καινούρια που τα έχουν οι υπόλοιπες ομάδες και της Ελλάδας και της Ευρώπης, και βλέποντας τέτοιες συνθήκες ώστε να μπορείς να τις περάσεις την ομάδα σου. Όχι να πηγαίνεις πάλι στην πεπατημένη και τα ίδια και τα ίδια, και είμαστε εντάξει και δεν πειράζει. Ο εξυγχρονισμός το λέγατε και οι ίδιοι εκεί στην ομάδα του Αστέρα, ότι έχουμε μείνει πίσω, έχουμε εξυγχρονιστεί, είμαστε παγιωμένοι, κάνουμε, ράνουμε, και γι' αυτό έφτασε αυτή η κατάσταση να συμβαίνει. Πρέπει να το δείξεις και στην πράξη ότι εξυγχρονίζεσαι όμως, και με τις μεταγραφικές κινήσεις και με την οργάνωση του συλλόγου και με τον τρόπο που θα λειτουργήσει το οργανόγραμμά σου στα επόμενα χρόνια, που θα βάλεις ένα πλάνο πενταετές, διετές, τριετές, κάποιο πλάνο πρέπει να βάλεις. Δεν μπορεί να είναι έτσι όλα χωρίς να έχεις κάποιο συγκεκριμένο πλάνο. Αυτά λέω, αυτά αναφέρω, το κλείνω εδώ όσο αφορά το σχεδιασμό που περιμένουμε όλοι να γίνει για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ και τη σεζόν που θα ξεκινήσει. Μην νομίζετε, περνά ο καιρός πάρα πολύ γρήγορα, βλέπετε εβδομάδα δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, τέλος του Ιούνιου, ξεκινάει ο ήλιος, ξεκινάει η προετοιμασία. Πρέπει να έχεις παίκτες εδώ, πρέπει να έχεις team, πρέπει να έχεις ανθρώπους, πρέπει να έχεις τα πάντα έτοιμα για να μπεις στην προετοιμασία. Έχει την εμπειρία ο Αστέρας, δεν είναι νεοφώτιστος, έτσι. Δεν είναι η μαύρη θύελα, ας πούμε, που ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, θέλει να δει τι γίνεται, πώς γίνεται. Εντάξει, η εμπειρία είναι μεγάλη του Αστέρα. Πάμε για την 20η σεζόν αυτή που θα ξεκινήσει, που θα βρίσκεται και βρίσκεται στη Super League 1. Άρα την τεχνογνωσία την έχει, όμως πρέπει να την εξελίξει. Εντάξει. Είπα, το κλείνουμε εδώ και δεν λέμε κάτι άλλο.

Αυτά πάνω κάτω με τον Αστέρα Actor και φυσικά περιμένουμε έτσι ενημέρωση για τις μεταγραφές, για την έναρξη προετοιμασίας, που θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα υπάρξουν φιλικά παιχνίδια στο εξωτερικό με κάποιες ομάδες που συνηθίζει να μετακινείται, έστω και αν η προετοιμασία διεξαχθεί εδώ στην Ελλάδα ή και στην Τρίπολη που μας έχει συνηθίσει ο Αστέρας Actor να γίνονται στις εγκαταστάσεις του η προετοιμασία. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά, να τα μάθουμε επίσημα όταν ανακοινωθούν από την ΠΑΕ Αστέρα. Και βέβαια, όπως είπα στο ξεκίνημα και στην αναφορά μου για την ομάδα της Αρκαδίας, για την ομάδα της πόλης μας, ο Μπαράλες που έρχεται και περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση με το ρόλο, το πόστο του και τα υπόλοιπα, και τον Σάβα Τσαμπούρη που δεν έχει ανακοινωθεί, έχει ανακοινωθεί επίσημα, δεν έχουν ανακοινωθεί οι συνεργάτες του. Έτσι, να δούμε και ποιοι άλλοι θα είναι μαζί του, ποιοι θα συμπληρώσουν έτσι όλο το προπονητικό επιτελείο, το staff και το τεχνικό επιτελείο εκεί που θα χειρίζεται και πράγματα και καταστάσεις για την συνέχεια και το μέλλον της ομάδας, όπως το έχουν σκεφτεί οι ιδιοκτήτες και θέλουν να την βλέπουν την ομάδα ψηλά και όχι να παλεύει για την παραμονή της, αλλά να παλεύει για υψηλότερους στόχους, για ευρωπαϊκή διοργάνωση ή για κατάκτηση ενός τίτλου που το προφανές είναι ότι ένας τίτλος μόνο από το κύπελο μπορεί να έρθει. Για πρωτάθλημα, εντάξει, αυτό θα είναι ένα όνειρο απατηλό, όχι μόνο για τον Αστέρα Actor. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διεκδικήσει περιφερειακή ομάδα πλέον τον τίτλο και να τον κατακτήσει. Πάμε σε διαλυματάκι, Παναγιώτη, και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Η ώρα είναι 11 και 34 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΤ Τρυπόλεως και της ΕΤ Καλαμάτας, όπου ζωντανά ακούτε την αθλητική εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει. Περνάμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο

τερματοφύλακα που μάθαμε ότι ενδιαφέρει και είναι Σέρβος, 29 ετών, ενδιαφέρει την Καλαμάτα, έχει ήδη τρεις ποδοσφαιριστές ανακοινώσει, τους δύο και έναν που θα τον ανακοινώσει μέσα στην εβδομάδα, και μιλάμε για τον Κένεθ Βάργκας, τον κοσταρικανό μεσοεπιθετικό που έχει συμφωνήσει μαζί του και θα τον ανακοινώσει. Ο Αλόνσο και ο Μαρσελίνιο έχουν ανακοινωθεί ήδη από την ΠΑΕ επίσημα για 2 χρόνια και όλες οι συμφωνίες είναι για 2 χρόνια. Περιμένουμε να δούμε και τους παίκτες που δεν θα παραμείνουν ή ποιοι θα παραμείνουν από την περσινή περίοδο που έχουν και συμβόλαια, και είναι αρκετοί αυτοί που έχουν συμβόλαιο και πρέπει να λύσουν τα συμβόλαιά τους για να αποχωρήσουν, και αυτό ακόμα δεν έχει τρέξει στην ΠΑΕ Καλαμάτα, είναι ένα θέμα σοβαρό. Υπάρχει και το γηπεδικό που, όπως σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει λύση με την Καλαμάτα να έρχεται να παίζει εδώ στην Τρίπολη στο Θεόδωρος Κοκοτρώνης. Το θέμα είναι πού θα πάει. Θα πάει στην Αττική, θα πάει κάπου αλλού. Δύσκολο να πάει σε κάποιο άλλο γήπεδο εδώ της περιφέρειας. Περιφέρειας, πρόσεξε τι λέω, γιατί η περιφέρεια είναι η νομή δική μας εδώ, η κοντινή. Αργολίδα, Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία, Κορινθία. Είναι άλλη περιφέρεια εκεί. Έτσι, η Αχαΐα που μου λένε εδώ οι συνεργάτες μας, η Αχαΐα είναι σε άλλη περιφέρεια. Εγώ μιλάω για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η περιφέρεια που είναι και η Αχαΐα μέσα, δεν ξέρω αν βολεύει. Είναι πολύ ανάποδα από Καλαμάτα να πας στην Αχαΐα. Άσχετα και έχει γίνει ο δρόμος εκεί στην Ηλία, είναι λίγο το ταξίδι αρκετά μεγάλο, είναι δύσκολο, ο κόσμος που θα ακολουθήσει, ίσως βολεύει και η Αττική. Πάντως είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει, πάει συνέχεια από το ξεκίνημα της, μάλλον από το τελείωμα της σεζόν πέρυσι που η Καλαμάτα εξασφάλισε την άνοδο, έχουμε αυτή την κουβέντα. Τι θα γίνει με το γήπεδο, που θα παίξει, τι θα κάνει, πάλι τα ίδια. Τώρα θα παίξει εδώ, μπορεί να παίξει στην Τρίπολη 2-3 παιχνίδια. Στην αρχή φαίνονταν ότι υπήρχε μια επαφή και ότι μπορούσε να συμβεί αυτό. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να απομακρύνεται το σενάριο, χωρίς να το αποκλείουμε εμείς καθόλου. Και θα δούμε, γιατί οι καταστάσεις, ξέρετε, αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη, από μία ώρα στην άλλη, από μία εβδομάδα στην άλλη. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και πώς μπορεί να διαμορφωθούν κάποια πράγματα που να ευνοούν είτε την μία είτε την μία άλλη ομάδα είτε και τις δύο, και να προχωρήσει μια συνεργασία. Γενικά μιλάμε για όλες τις συνεργασίες που μπορεί να γίνουν όσο αφορά τα γηπεδικά και τα μεταγραφικά μεταξύ ομάδων, παικτών και τα υπόλοιπα μέχρι εκεί, γιατί αν πούμε για κάτι άλλο, γενικά για όλες τις ομάδες μπορεί να παρεξηγηθεί κιόλας ότι μπορεί να έχουν κάποια συνεργασία, που πρέπει να έχουν και συνεργασία οι ομάδες, δεν είναι αντίπαλοι σε όλα τα θέματα, αντίπαλοι είναι στα 90 λεπτά όταν παίζουν μέσα στο παιχνίδι για να διεκδικήσουν τους βαθμούς ή οτιδήποτε άλλο στόχο υπάρχει, ανάλογα πως είναι η διαδικασία και σε ποιο θεσμό θα παίξουν αντίπαλοι. Άρα η Καλαμάτα έχει τα θέματα της που πρέπει να τα λύσει, έχει και παίκτες πολλούς που πρέπει να δει με τα συμβόλαιά τους θα γίνει, και βέβαια έχει και Έλληνες παίκτες που θα αποκτήσει, και από ό,τι φαίνεται έχει συμφωνήσει με κάποιους Έλληνες παίκτες, εκτός από τους ξένους που γνωρίζετε ποιοι είναι και τα έχουμε πει όλες τις ημέρες αυτές, με τους δύο να έχουν ανακοινωθεί επίσημα και ο ένας να περιμένουμε την ανακοίνωση μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Ψάχνει και τερματοφύλακα και μιλάει με ένα Σέρβο 29 ετών που ενδιαφέρει την ομάδα της Μαύρης Θύελλας, και όλα τα υπόλοιπα που τρέχουν με τους Έλληνες να είναι σε κάποιες συμφωνίες, όχι τις ήδη υπάρχοντες, μιλάμε για παίκτες που δεν είναι και δεν ανήκουν στο ρόστερ, είναι από άλλες ομάδες, έχει μιλήσει με Έλληνες ποδοσφαιριστές η Καλαμάτα και περιμένει να τελειώσουν οι οριστικές συμφωνίες και να ανακοινωθούν. Θα δούμε αν αυτό συμβεί. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας και οι συνεργάτες του τρέχουν τα θέματα, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά, και πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με την προετοιμασία που είναι στα σκαριά να ξεκινήσει αρχές Ιουλίου. Εκεί από ό,τι γνωρίζουμε θα ξεκινήσει και η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα, την προετοιμασία της, και το γηπεδικό βέβαια που πρέπει να τρέξουν οι εργασίες. Είπαν κάποιοι για τέλος Οκτώβρη, κάποιοι άλλοι λένε για αρχές Νοέμβρη ότι μπορεί να είναι έτοιμο το δημοτικό στάδιο στην παραλία. Όλα αυτά εγώ δεν μπορώ να τα εγγυηθώ με τις πληροφορίες που έχουμε για κανέναν και για τίποτα, αν δεν δω σε πράξη να τελειώνουν κάποια πράγματα. Και αυτό βέβαια ισχύει για όλους και όχι μόνο για την Καλαμάτα. Πάντα το χρονικό περιθώριο και ορίζοντας που υπάρχει ξεπερνάει το όριο που έχει

χαρακτηριστεί σαν deadline, όπως λέμε, τελική παράδοση ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι οι εργασίες αυτές μπερδεύουν τις καταστάσεις κάποιες στιγμές, καργοπορεί το ένα, υπάρχουν καιρικές συνθήκες, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να δυσκεραίνουν το έργο στο να τρέξουν οι εργασίες. Θα δούμε, είναι δύσκολα τα πράγματα και πρέπει να οριοθετηθούν και να προχωρήσουν με οποιοδήποτε κόστος, θα πω εγώ. Αφού κόστος οικονομικό δεν υπάρχει πρόβλημα, έχουν βγει τα χρήματα και από την περιφέρεια και από το Δήμο και από τα υπόλοιπα, αλλά δεν ξέρω πώς τα διαδικαστικά είναι τόσο πια επιβαρυντικά όλα που αργούν τόσο πολύ. Αυτή είναι η δική μου απορία και νομίζω όσοι μας ακούν και καταλαβαίνουν.

Θα αλλάξουμε τώρα έτσι επίπεδο και θα πάμε στις εθνικές ομάδες, γιατί διαβάζω εδώ ότι σήμερα έχουμε παιχνίδι για την εθνική ομάδα νέων της χώρας μας, επίσημο παιχνίδι. Δεν το γνώριζα, το είδα τώρα και θα το πω και σε εσάς να ενημερωθείτε. 6 ώρα λοιπόν σήμερα, 9 Ιουνίου, στο γήπεδο της Τούμπας έχουμε την τελευταία αγωνιστική του πρώτου προκριματικού γύρου του Euro Under 19 και παίζουμε η εθνική μας ομάδα νέων Under 19 με το Καζακστάν. Είναι μια ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα να προκριθούμε, αν κερδίσουμε στην επόμενη προκριματική φάση της Link A του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της κατηγορίας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί live streaming από το επίσημο κανάλι της εθνικής ομάδας στο YouTube για όσους θέλουν να το δουν. Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους φιλάθλους και είναι η εθνική μας ομάδα νέων που παίζει σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας με το Καζακστάν. Η βαθμολογία έχει το Καζακστάν στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς. Σερβία είναι στη δεύτερη θέση με 3, Πορτογαλία τρίτη με 2 βαθμούς. Εμείς έχουμε έναν βαθμό και η τελευταία αγωνιστική είναι η σημερινή, με το Καζακστάν το Καζακστάν να παίζει με την Ελλάδα στο γήπεδο της Τούμπας και η Σερβία να παίζει με την Πορτογαλία στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Είναι το τουρνουά που διεξάγεται εδώ στην Θεσσαλονίκη. Το σύστημα της διεξαγωγής λέει ότι οι ομάδες που θα τερματίσουν πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση του κάθε ομίλου θα παραμείνουν στη Λίγκα Αλφα για τον δεύτερο γύρο, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν τέταρτη θέση θα υποβαστούν στη Β κατηγορία. Άρα, αν κερδίσουμε το Καζακστάν, θα παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία. Αν δεν το κερδίσουμε, θα είμαστε τελευταίοι και θα υποβιβαστούμε στη Β κατηγορία. Η Τσεχία συμμετάσχει στους δύο πρώτους γύρους, το σημειώνουμε αυτό, παρότι η θέση της στην τελική φάση ως διοργανώτρια είναι ήδη εξασφαλισμένη, αλλά συμμετάσχει στους δύο πρώτους γύρους, χωρίς βέβαια να μετράει η βαθμολογία της, αφού είναι εξασφαλισμένη η θέση της Τσεχίας που είναι η διοργανώτρια για τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για τις Under 19.

Πάμε στα μπασκετικά μας τώρα. Είχαμε χθες ένα ακόμα παιχνίδι για τους τελικούς της Greek Basketball League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 102-92. Καλύτερος Ολυμπιακός, είχε μεγαλύτερη διάρκεια, ήταν περισσότερο χρόνο, συντριπτικά περισσότερο χρόνο μπροστά στο σκορ. Μία, δύο, τρεις φορές ο Παναθηναϊκός πέρασε έτσι μπροστά από τον Ολυμπιακό. Η διαφορά ήταν στους 5-6 πόντους, 9-12-13 και τελείωσε με τους 10-102-92, με τον Ολυμπιακό να κάνει ένα ακόμη βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Αυτό το 2-1, είχαμε πάλι υβριστικά συνθήματα για τις κόρες, για τις μανάδες, για τους προέδρους, για τους παίκτες, ο Λούκας έκανε χειρονομίες, δηλαδή γίνεται ένα πανηγύρι γενικά. Οι τιμωρίες πέφτουν ένθεν και κακήθεν, όπως το λέμε, και ένθεν και για τον ένα και για τον άλλον, αλλά δεν ξέρω πότε θα σταματήσει αυτή η ιστορία. Με τον τέταρτο τελικό να διεξάγεται αύριο Τετάρτη 9 η ώρα στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, και το Παναθηναϊκό να προσπαθεί σε αυτό το μάτς να κάνει το 2-2, θα προσπαθήσει δηλαδή, ενώ ο Ολυμπιακός αν το κερδίσει θα στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας στο Telecom Center, κάτι που στο ίδιο γήπεδο κατέκτησε και την Ευρωλίγκα και έγινε πρωταθλητής Ευρώπης, αφού εκεί διεξήχθη το Final Four. Λέτε να είναι η μοίρα να κατακτήσει και το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, αλλά και την Ευρωλίγκα που ήδη την έχει κατακτήσει στο ίδιο γήπεδο. Θα δούμε. Θα είναι έτσι κάτι που θα το ξεχάσουν ποτέ οι φίλοι του Ολυμπιακού και θα το ευχαριστηθούν κιόλας, νομίζω, και δικαιολογημένα.

με κορυφαίο το Φουρνιέ ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη και έκανε το 2-1. Ο Παναθηναϊκός κατώτερος των περιστάσεων, μπορώ να πω, πέρα από τα διαιτητικά λάθη που πάλι ισχυρίζονται όλοι στον Παναθηναϊκό ότι του χάλασαν το μυαλό, ότι του δημιούργησαν προβλήματα. Εντάξει, υπάρχουν και διαιτητικά λάθη, αλλά έγιναν διαιτητικά λάθη και από την πλευρά του Ολυμπιακού. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός έχει παράπονο από τη διαιτησία. Κάποια στιγμή είδα την μπάλα έσκασε έξω, δεν την έδωσαν υπέρ του Ολυμπιακού. Κάποια άλλα θέματα και κάποια φάουλ που ζητάει και ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, μην μπαίνουμε τώρα σε αυτό. Ο Σλούκας είναι λίγο αυτά που κάνει, δεν ξέρω, λίγο τραβηγμένα. Είναι ένα σοβαρό παιδί, ένας εξαιρετικός αθλητής. Αλλά επειδή ακούει πάρα πολλά γι' αυτός από τον κόσμο, πολλές ύβρις και για τη γυναίκα του και για την οικογένειά του, δεν αντέχει, έκανε κάποια πράγματα εκεί, έδειξε το νούμερο 7 με τις Ευρωλίγες που έχει κατακτήσει ο Παναθηναϊκός και ότι τον βλέπει τον Παναθηναϊκό με τα κιάλια ο Ολυμπιακός, εντάξει, αλλά μέχρι εκεί, εντάξει, ξέρω εγώ τώρα αυτά για τους αθλητές δεν είναι και ότι καλύτερο. Ο Μπαρτζόκας ζήτησε συγγνώμη, όπως είχε υποθεί ότι θα γίνει, για ένα βίντεο που είπε κάποια πράγματα και έπρεπε και ζήτησε συγγνώμη. Πάλι ο Παναθηναϊκός ισχυρίζεται για τις βολές, όπως και ο Σερέλης που πήγε στην συνέντευξη τύπου αφού είχε αποβληθεί ο Άταμαν και είπε για τις βολές ότι είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αυτό είναι μια τροφή για σκέψη, αυτό είπε ο Χρήστος Σερέλης. Δεν έχει άδικο ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί δηλαδή ο Ναν, που είναι από τους πιο μεγαλύτερους σκόρες της Ευρωλίγκα, να μην κερδίζει ούτε ένα φάουλ για να πάει στις βολές. Δεν έχει εκτελέσει καμία βολή ο Κέντρικ Ναν στους αγώνες με τον Ολυμπιακό, έτσι. Είναι ένα φαινόμενο αυτό που πρέπει να εξεταστεί, αλλά τι να κάνουμε, βάζεις και αυτό μέσα ότι πρέπει να το ξεπεράσεις το εμπόδιο για να καταφέρεις αυτό που είναι ακατόρθωτο αυτή τη στιγμή όπως φαίνεται, να κατακτήσεις το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός.

Να ξαναγυρίσουμε στο ποδόσφαιρο. Βλέπω έτσι κάποια θεματάκια με μεταγραφικές κινήσεις από τις ομάδες της Super League 1, όπως ο Παναθηναϊκός που διαπραγματεύεται για την απόκτηση του Etienne Camara, ενός παίκτη που είναι στο στόχαστρο των πράσινων και βέβαια είναι μια δύσκολη περίπτωση, με τον παίκτη που είναι σε Σαρερουά. Και η Βέλγη λέει ότι ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό, είναι ένας μέσος και είναι Γάλλος βέβαια και σίγουρα ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό και κοιτάει η ομάδα του Παναθηναϊκού για να κάνει διαπραγματεύσεις μαζί του. Ο Γιαννούλης φαίνεται ότι κλείνει προς Ολυμπιακό κυρίως και όχι με τον ΠΑΟΚ που έχει γίνει συζήτηση για τον ΠΑΟΚ και την επιστροφή του. Μάλλον και ο Τσάπρας από ό,τι φαίνεται και ο Γιαννούλης θα καταλήξουν στον Ολυμπιακό. Ο Ινσίνιε, το είπαμε και χθες, ενδιαφέρει τον Ηρακλή. Μεγάλη έτσι κίνηση αν συμβεί αυτό, 35χρονος έστω και στην ηλικία αυτή να έρθει στον Ηρακλή. Έχει παίξει 12 χρόνια στην Νάπολη, που έχει φορέσει γύρω στις 500 φορές, 450 φορές τη φανέλα της Νάπολη. Ο Ματσάρι, ο προπονητής, τον ξέρει και ο Ινσίνιε ξέρει τον Ματσάρι. Τελικά ο Ηρακλής μπαίνει δυναμικά, φαίνεται, στην επιστροφή του Super League 1. Ο Νίκολιτς υπέγραψε για 2 ακόμη χρόνια συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Στον Όφι ψάχνουν στόπερ, ο Σιέλης φαίνεται να απομακρύνεται γιατί οι απαιτήσεις του είναι υψηλές από ό,τι μαθαίνουμε. Θέλει έναν παίκτη Χαλίλοβιτς ο Βόλος. Έτσι σας λέμε 5 πραγματάκια πάνω κάτω για ό,τι βλέπουμε εδώ από τις ομάδες. Ο προπονητής θεματοφυλάκων του Πανετολικού φεύγει και είναι μια είδηση αυτή για τη Μαύρη Θύελλα. Ο Τζενάμο που ήταν προπονητής θεματοφυλάκων στον Πανετολικό φεύγει από εκεί και πάει στην Καλαμάτα, λέει το ρεπορτάζ από το Αγρίνιο. Άρα να μια είδηση για τη Μαύρη Θύελλα. Προπονητής θεματοφυλάκων θα είναι ο Τζενάμο για τη σεζόν την φετινή, έτσι λέει το ρεπορτάζ από το Αγρίνιο. Είχαν συσκέψει Μάτος και Βιερίνια με την οικογένεια Σαββίδη για το μέλλον και τη συνέχεια του ΠΑΟΚ. Η Κηφισιά αποχαιρέτησε τον Ξενόπουλο που πάει στον Πανετολικό, τερματοφύλακας ο Ξενόπουλος πηγαίνει για Πανετολικό, ενώ ο Όφι έχει βγάλει τα εισιτήρια διαρκείας για το Παγκρίτιο και τη νέα χρονιά που θα παίξει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αν δεν είναι το Europa League Όφι, θα είναι το Conference σίγουρα, αφού αν αποκλειστεί από την διαδικασία των προκριματικών στο Europa League, έχει εξασφαλίσει τη League Phase του Conference League. Αυτά και για σήμερα. Πλησιάζουμε παρά 5, 12 παρά 5. Ολοκληρώσαμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση που παράγεται η εκπομπή στην ΕΡΤ Τρίπολης, ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Ευχαριστούμε όλες και όλους για την ακρόαση. Να ευχηθώ ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας για όλες και όλους και προσοχή γιατί εδώ στην Τρίπολη βλέπω μαζεύονται αρκετά σύννεφα. Μήπως έχουμε βροχόπτωση, θα δούμε. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, όπως δήλωσαν σήμερα Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι, ενώ σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, ο ίδιος είπε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως αν ξεκινήσει και πάλι πόλεμο με το Ιράν, ίσως βρεθεί να πολεμά μόνος του. Τόσο το Τελαβίβ όσο και η Τεχεράνη παραμένουν πάντως σε κατάσταση συναγερμού. Στο μεταξύ, οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ερωτηθείς για το αν γνωρίζει για το λόγο της πτώσης του, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι θα εκδοθεί έκθεση αργότερα μέσα στην ημέρα. Ζημιά σημειώθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο RT News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι έχει μια συνεπή ατζέντα η κυβέρνηση απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr. Κλικ και έγινε. Στην Εύβοια συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. Περισσότερες από 35 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται για διασυνδέσεις με τη Χαμάς. Κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Την Πέμπτη θα απολογηθεί μετά την προθεσμία που έλαβε χθες. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 ακόμη άτομα. Νέο πρόγραμμα πρόσληψης 1000 επιπλέον ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την αύξηση της αντιμετώπισης των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και επιχορηγεί το 75% μισθού και εισφορών με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της πραγματικής ισότητας, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στις Φιλιππίνες τα σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια των κτηρίων, ενώ 35 οι νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 9 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πονοκέφαλος από το φυτοπλανκτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στον ανακριτή Χανίων ο Γερμανός που κατηγορείται για κατασκοπία. Στις Σέρες άνδρας προσποιήθηκε τον αστυνομικό και απέσπασε 80.000 ευρώ από ηλικιωμένο. Έρευνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, 13 συλλήψεις για ναρκωτικά στα κελιά. Θανατηφόρο τροχαίο στην Καστοριά με θύμα 16χρονο, οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το φυτοπλακτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς είναι σε έξαρση το φαινόμενο ευτραφισμού, όπως λέγεται. Σε μεγάλο βαθμό φυτοπλακτόν καφέ απόχρωσης έχει εμφανιστεί κατά μήκος του παραλιακού μετόπου και υπάρχει και δυσοσμία. Λία Χριστάρα στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι μας περίεργα αρκετές ημέρες το φυτοπλακτόν, αυτό το καφέ στρώμα που έχει καλύψει μεγάλα μέρη της παραλίας Θεσσαλονίκης. Από το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε όλο αυτό, αν και σήμερα αρχικά είδα ότι στο μεγαλύτερο μήκος είχε καθαρίσει το πρωί, ναι. Πριν από λίγο που πέρασε και πάλι είδα ότι έχει αρκετά σημεία. Αυτό τώρα οφείλεται στο φαινόμενο του ευτροφισμού. Όταν το φυτοπλακτόν συνέχεια αποσυντίθενται, ανεβαίνει στην στάθμη της θάλασσας και εμφανίζει αυτό το στρώμα, το καφετή στρώμα, και έχουμε και την έντονη φυσικά δυσοσμία. Το θέμα είναι ότι είναι αποκρουστική η εικόνα, ότι όσο και να έχουμε το απορριμματικό σκάφος, δεν φτάνει ένα σκάφος για να καθαρίσει όλη την παραλία της Θεσσαλονίκης. Σήμερα μάλιστα στο λιμάνι βγήκε μέχρι και το δόστρωμα λόγω των δυνατών ανέμων. Είχαμε κάποιο κυματισμό χθες λόγω της καταιγίδας και δημιουργήθηκε έτσι αυτή η αποκρουστική εικόνα που την έβλεπαν ακόμη και ποδηλάτες και αυτοί που έτρεχαν δηλαδή πάνω κανονικά στο φυτοπλακτόν στο πεζόδρομο της παραλίας. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είναι μόνο φαινόμενο του θερμαϊκού. Συναντάται και αλλού, σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ψαράδες και αλλοίς, οι οποίοι μου λένε ότι όταν ανεβάζουν τα δίχτυα, το βλέπουν ότι να συμβαίνει. Τα δίχτυα δηλαδή είναι καλυμμένα με αυτή την γλίτσα. Ψάρια δεν έχουν λόγω του φυτοπλακτόν. Και δεν ξέρουν πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό. Μέχρι και στην Εύβοια έχω βρει ανθρώπους να παιδεύονται. Και το θέμα είναι ότι έχουμε και έλλειψη οξυγόνου λόγω του γεγονότος ότι έχουμε αυτά τα έχουμε αυτούς τους μονοκύτταρους οργανισμούς οι οποίοι μειώνουν το οξυγόνο στη θάλασσα με αποτέλεσμα να πεθαίνουν και άλλα είδη όπως π.χ. χταπόδια που έχουμε δει κάποιους ψαράδες και σε διάφορα βίντεο στα social media να αναρτούν τέτοια βίντεο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό και λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που
0: αυτό
1: έχουμε και με την αναλλαγή.
0: Ναι. Νέλια, αυτό θα έλεγα
1: δεν
0: και
1: υπάρχει
0: εγώ,
1: κάποια λύση. Δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση. Ή είναι και η κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση. Τώρα θα δούμε αν σκεφτούν κάτι άλλο οι ειδικοί, αν δηλαδή το φαινόμενο γίνει όλο και πιο συχνό.
0: Και πιο έντονο, όντως, να βρεθεί κάποια λύση. Δεν ξέρουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λία. Εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δημήτρης Τσιπούρας που είναι πρόεδρος των παράκτιων αλλιέων της Νέας Κρίνης και της Καλαμαριάς. Μάλιστα είπε ότι η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης έχει στείλει email εδώ και 15 μέρες που λέει ότι δεν πρέπει να ψαρεύουν. Βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι ότι το εισόδημα των ανθρώπων αυτών έχει συρρυκνωθεί. Όπως είπε και ο ίδιος έχει φτάσει, είναι μείον 80%. Να τον ακούσουμε.
2: Η διάσταση του ζητήματος είναι όχι μόνο τεράστια, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Ξεκινάει από το Βόλο και πάει μέχρι πάνω τον Εύρο, είναι όλο το Βόρειο Αιγαίο. Είναι αυτό το φυτοπλακτόν, το οποίο είναι τώρα σε έξαρση και δυστυχώς για μας στους αλλήλους είναι καταστροφικό. Η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης μου έχει στείλει ένα email εδώ και 15 μέρες και λέει ότι δεν πρέπει να λιεύετε, διότι λέει θα καταστρέψετε τα εργαλεία σας. Ναι, αλλά εμείς άμα δεν πάμε κάθε μέρα στη δουλειά, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Έτσι. Δεν έχουμε άλλο εισόδημα από κάπου αλλού. Το εισόδημά μας έχει πέσει 80 με 90%. Για να μην πω 100% κεφανό υπερβολικό. Εμάς το επάγγελμά μας είναι εποχιακό. Δηλαδή, υπάρχουν 2-3 μήνες που θα βγάλουμε ένα καλό μεροκάματο και 2-3 μήνες δεν κάνουμε τίποτα. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Είναι η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ανατολή. Εμείς τώρα, αυτή τη στιγμή, παίρνουμε στη διπλή τιμή από ό,τι παίρναμε το πετρέλαιο. Είναι δυσβάσταχτα. Τα έξοδά μας δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα. Έχουμε ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που ανήκουμε, συναντήσεις εδώ και ένα μήνα και δεν μας έχει απαντήσει, δεν μας δέχεται. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Δεν είμαστε κι εμείς σαν άλλους που βγαίνουν, ούτε θέλουμε να δημιουργήσουμε, να κάνουμε κινητοποίηση και να δημιουργούμε πρόβλημα στον κόσμο. Αλλά δεν μας ακούει κανείς. Έχουμε στείλει mail, έχουμε στείλει υποβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 16 Απριλίου φέτος εξέδωσε απόφαση προς όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης 760 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα για να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα.
0: Σε απόγνωση, όπως ακούσαμε, είναι η αλής, είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργείται. Για το θέμα μίλησε εδώ στον 102 FM και ο Σπύρος Γκέλης, καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να τον ακούσουμε.
3: Όταν δεν είναι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έχει να κάνει με την έλλειψη του αέρα, με την κυκλοφορία του νερού, με τον εκτροφισμό, δηλαδή το τι είδους λίμματα και τι φορτίο λιμάτων εισέρχεται στο θερμαϊκό. Το βασικό είναι να λυθεί με έρημνα ώστε αυτές οι πιέσεις να σταματήσουν εντελώς ή να ελαχιστοποιηθούν. Γιατί αυτός είναι ένας κόλπος ο οποίος δεν αντέχει όλο αυτό το φορτίο ρήπων που υπάρχει και φαίνεται. Επειδή έχουμε όλο αυτό το φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή, φαίνεται ότι θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αλυσιδωτή αντίδραση φαινομένων σε σχέση με την κυκλοφορία του νερού και την κυκλοφορία του αέρα. Αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ πιθανόν να ενταθούν. Δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μοντέλα πρόβλεψης, κυρίως γιατί δεν το παρακολουθούμε το φαινόμενο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε στη Λέσβο, καθώς καταγγελία σε αρμόδιες αρχές έκανε ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος Δυτικής Λέσβου, ο ΜΑΚΑΡ, καθώς διαπίστωσε ότι εδώ και 2 εβδομάδες πωλείται σαρδέλα καλονής σε ορισμένα ιχθυοπολία, τη στιγμή όμως που η αλίευση της συγκεκριμένης σαρδέλας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι. Πώς γίνεται να απολύεται σαρδέλα ενώ δεν έχει ξεκινήσει η αλίευσή της?
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Αυτό αναρωτιέται και ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος. Πώς είναι δυνατόν και καταγγέλει παραπλάνηση κοινού. Έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και γιατί η τιμή της σαρδέλας καλονής είναι πολύ ψηλότερη από την πελαγίσια σαρδέλα. Να πούμε ότι άριστα ψάρια και τα δυο, ωστόσο για την τσέπη του καταναλωτή επιβαρύνει παραπάνω η πώληση της σαρδέλας καλονής. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συνεταιρισμού, ο Παναγιώτης Ανανίδης, έγινε έλεγχος και μάλιστα σε μια περίπτωση εντοπίστηκε και τιμολόγιο όπου πράγματα αναγραφόταν για σαρδέλα καλονής. Ωστόσο, με την έρευνα που έκανε ο Σύλλογος, δεν έχει αλιεύσει κανένα αλιευτικό σαρδέλα από τον κόλπο καλονής. Και να διευκρινίσουμε ότι τι είναι η σαρδέλα καλονής, όταν μπαίνει η σαρδέλα στον κόλπο και γεννά, το αλίευμα αυτό, μεγαλώνοντας μέσα στον κόλπο, παίρνει τέτοια χαρακτηριστικά που είναι πολύ ανώτερα από την κοινή σαρδέλα. Και δεν το λέει ο Σύλλογος, το λένε τα πανεπιστήμια, ναι. Καθώς υπάρχει και έρευνα γι' αυτό. Γι' αυτό και η σαρδέλα καλονής αναμένει να χαρακτηριστεί ως pop προϊόν. Έτσι λοιπόν, όπως μας είπε ο κ. Νανίδης, η σαρδέλα της καλονής θα ξεκινήσει να αλιεύεται τέλος του Ιούνιου. Ενημερώνει λοιπόν το καταναλωτικό κοινό, έχει απευθυνθεί και στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες θα κάνουν βέβαια τη δουλειά τους και θα διευκρινίσουν το θέμα αυτό. Όμως οι καταναλωτές να είναι προσεκτικοί, αυτό που αγοράζουν το ψάρι δεν είναι σαρδέλα καλονής, οπότε να μην παραπλανώνται, να μην δίνουν περισσότερα χρήματα και δεν πωλείται αυτή τη στιγμή ούτε σε ιχθυοπολία σαρδέλα καλονής, ούτε και σε καταστήματα εστίασης. Και κάτι που αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, Ειρήνη, ναι. Γιατί πολλές φορές στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί να πουλούν κάποιοι σαρδέλα καλονής στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Δεν βγαίνει η σαρδέλα καλονής από τη Λέσβο, δεν έχει τόσο πολλή ποσότητα, καταναλώνεται εντός νησιού, Μη σας κορυδεύουν λοιπόν. Εκτός
0: καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
4: Δεν αγοράζεται σαρδέλα Καλονής.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Μυρσίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε τώρα στον Κώστα Μπούρη, καθώς μια 70χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε ένα σοβαρό τροχαίο λίγο μετά τις 9 το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Το γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας 74χρονος που οδηγούσε το όχημα και σύζυγός του 71 ετών, για άγνωστο λόγο έπεσε πάνω σε προπορευόμενη ταλίκα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παγιοργίου της Θεσσαλονίκης, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε. Ο σύζυγός της είναι σύμφωνα με πληροφορίες σε καλή κατάσταση, φαίνεται να έχει ελαφρά τραύματα, είναι γενικά σε καλή κατάσταση, υποβάλλεται σε δραστηριακές εξετάσεις και αν κριθεί απαραίτητο θα νοσηλευθεί. Η τροχιά Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στις Κυκλάδες. Με την αύξηση της τουριστικής κίνησης στα νησιά των Κυκλάδων σημειώνεται παράλληλα και σημαντική αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή, ορισμένα εκ των οποίων μάλιστα δυστυχώς με τραγική κατάληξη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι, και να σκεφτεί κανείς ότι ακόμη δεν ξεκίνησε κανονικά το καλοκαίρι. Τώρα μπαίνουμε.
6: Ακριβώς, Ειρήνη. Ήδη την τελευταία εβδομάδα στις Κυκλάδες έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι σε τροχαία δυστυχήματα. Να πούμε ότι την Κυριακή, το πρωί της Κυριακής, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Φυροστεφανίου Κοντοχωρίου στη Σαντορίνη, όταν δίκυκλη μοτοσυκλέτα, οδηγούμενη από 50χρονο άνδρα και συνοδηγό μία 24χρονη, συγκρούστηκε με τοπικά με γεωταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος αλληλοδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου και τον βαρύ τραυματισμό της συνοδηγού. Ο οδηγός του γεωταχή συνελήφθη, ενώ τα ακριβή αιτία και συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Θήρας. Την ίδια μέρα το απόγευμα συνελήφθη από αστυνομικούς στη Σαντορίνη και ένας ανήλικος, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα χωρίς άδεια οδήγησης, παρασύροντας έναν πεζό. Στη συνέχεια της σύλληψης του ανήλικου συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας. Τώρα να πούμε ότι είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα και εχθές το απόγευμα στη Φολέγανδρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε μια γυναίκα 71 ετών, κάτω από διευκρίνηστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τυχείο και έπεσε σε ένα χώρο στάθμευσης από ύψος περίπου 2 μέτρων. Η γυναίκα διακομίστηκε στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Να θυμίσουμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα, όπου έχασε τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος, όταν η γουρούνα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τώρα να πούμε και μία είδηση που έγινε γνωστή σήμερα το πρωί στη Σύρο. Εργαζόμενη σε ξενοδοχειακή μονάδα του νησιού, τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα το πρωί όταν έπεσε υπό διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε αντιλιοστάσιο πισίνας που βρισκόταν στο χώρο εργασίας της. Άμεσα κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας και στη συνέχεια η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σύρου. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, η γυναίκα είναι σε σταθερή κατάσταση και δεν απειλεί τη ζωή της. Ωστόσο, επειδή υπήρξε τραυματισμό στο κεφάλι, κρίθηκε σκόπιμη η αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο της Αττικής.
0: Μάλιστα, μακάρι να πάνε όλα καλά. Πολύ, πολύ προσοχή στους δρόμους, ιδίως στα νησιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τώρα, ενώπιον του ανακριτή Χανίων βρέθηκε σήμερα ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας σε περιοχή του ακροτηρίου, φωτογραφίζοντας στρατιωτικά αεροσκάφη. Από τα δικαστήρια μας ενημερώνει η Μαρίνα Μαντακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ελάχιστα λεπτά πριν τέλειωσε, ολοκληρώθηκε η απολογία και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κανένα περιοριστικό όρο, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Θυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο, ότι πήγε την Κυριακή ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για σήμερα. Το ίδιο ισχυρίστηκε και σήμερα, ότι δηλαδή ήταν στα Χανιά για διακοπές, έμπαινε στην ευρύτερη περιοχή της Γεωργιούπολης μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του, ότι λατρεύει να τραβά φωτογραφίες, ότι δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών σε συγκεκριμένη περιοχή, στη χώρα του δεν απαγορεύεται. Είναι τραπεζικό στο επάγγελμα και είναι η τέταρτη φορά που επισκέπτεται και προτιμά τα Χανιά για τις διακοπές. Μας μίλησε ο δικηγόρος, μας είπε ότι βρέθηκαν 10 φωτογραφίες στην επαγγελματική του κάμερα μεταξύ των άλλων με αεροσκάφη. Όμως φαίνεται ότι έγινε εξονυχιστική έρευνα από τους άνδρες της αστυνομίας και τελικά έπεισε την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, ότι δηλαδή ήταν όντως για τουριστικούς λόγους και μόνο εδώ και ότι δεν είχε καμία σχέση με την κατηγορία η οποία το αποδόθηκε, αυτή της κατασκοπίας με την οποία προσήλθε στην ανακρίτρια σήμερα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και από τα Χανιά πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς στον εισαγγελέα οδηγείται ο 55χρονο συλληφτής, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι έναν 60χρονο που φιλοξενούσε στο σπίτι του στην περιοχή των Καλυθιών. Ελευθερία Πέλο από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελευθερία, καλώς σου μεσημέρι. Έχει φτάσει.
8: Ναι, οδηγήθηκε πριν από λίγο ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου, τη προϊσταμένη εισαγγελία συγκεκριμένα πρωτοδικών Ρόδου, όπου και του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία με δόλο. Και στη συνέχεια ο 55χρονος κατηγορούμενος για τον τραγικό θάνατο του 63χρονου συγκάτοικού του προσήχθη ενώπιον του ανακριτή, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μέχρι την Πέμπτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τραγικό αυτό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7.30, γύρω στις 8 χθες το βράδυ και 7.30 με 8 το βράδυ, σε χωριό της Ρόδου. Οι δύο άνδρες, ο 63χρονος και ο 55χρονος, οι οποίοι και οι δύο αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα, διέμεναν μαζί. Και κάτω από αδιευθύνεστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 55χρονος φέρεται να επέφερε τραύμα με ένα μαχαίρι που είχε μέσα στο σπίτι στον 63χρονο συγκάτοικό του, με αποτέλεσμα μόφυρτος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου και τελικά εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ψυχνίας εγκλημάτων Ρόδου, που διερευνούν την υπόθεση, προσπαθούν λίγο έτσι να πάρουν καταθέσεις και από τους γείτονες, αλλά κυρίως από τον φερόμενο δράστη, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει ψυχιατρικά ζητήματα και μάλιστα και στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί για τους λόγους αυτούς. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει αναλυτικά και στις ανακριτικές αρχές την Πέμπτη πλέον, κάτω την απολογία του. Μέχρι τότε η κράτησή του συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και πάμε τώρα στα Τρίκαλα. Καθώς στην φυλακή οδηγήθηκε ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 82χρονο αδελφό του, Αλέξανδρο Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ο 86χρονος στην απολογία του βέβαια είπε ότι αυτό που ισχυρίστηκε από την αρχή, ότι επρόκειτο για ατύχημα.
9: Ακριβώς. Την ώρα που καθάριζε την καραμπίνα, το κυνηγετικό όπλο, καλώς μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Από τα φυλακιστές, ωστόσο, κρίθηκε ο 86χρονος χθες μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Παραλαμβάνουμε ότι κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του την περασμένη Πέμπτη στα Τρίκαλα. Η απόφαση, ωστόσο, για την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου ελήφθη μετά την απολογία του, όπως είπαμε, με τις δικαστικές αρχές να κρίνουν ότι πρέπει να παραμείνει έγκλειστος στις φυλακές Τρικάλων στο παρόν στάδιο της όλης διαδικασίας. Από την πλευρά, ωστόσο, των συνηγόρων υπεράσπισης, τον κύριο Κωστή Τσόγκα και τον κύριο Γιώργο Σινέλη, υπήρχε υποστήριξη ότι η πράξη του εντολέα τους πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τραγικό ατύχημα, εκφράζοντας διαφωνία με την προφυλάκηση και ζητώντας και υπιότερο περιοριστικό μέτρο. Αυτό που προτείνεται είναι κατοίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση εκτός νομού και, όπως επισημαίνεται και στο σχετικό έγγραφο υπόμνημα που κατέθεσαν οι δύο νομικοί, ο κατηγορούμενος διατηρεί το τεκμήριο της αθότητας μέχρι τελική δικαστική κρίση, ενώ η υπόθεση παραμένει, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, σχετική επιστολή στο υπόμνημα, σε εξέλιξη και υποδιερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι αλλάζει βεβαίως η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα για την προφυλάξη του 86χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στις φυλακές Τρικάλων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει βεβαίως ενεθέτω χρόνο, θα υπάρξει κάποιο αίτημα αποφυλάκησης από την νομική υπεράσπιση του 86χρονου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Πάμε τώρα στην Αιγαλία, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται ένα πραγματικό θρίλερ. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος με τραύματα από μαχαίρι. Νίκος Γιαβρακάς από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, μια πραγματικά υπόθεση που φαίνεται ότι σοκάρει, δεδομένου ότι η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι τους στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές για την ύπαρξη των δύο ατόμων μέσα στα αίματα και φέρεται να φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Να πούμε ότι για την υπόθεση ανακρίνεται ο 65χρονος σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος είναι αλλοδαπός, είναι από την Ιταλία. Δεν είναι ο γιος, δεν είναι ο πατέρας του συγκεκριμένου παιδιού, καθώς το παιδί ήταν από τον πρώτο γάμο της 54χρονης. Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται να δηλώνει στις αρχές ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό, καθώς δηλώνει ότι ήταν αυτός ο οποίος βρήκε την γυναίκα και τον γιο της μέσα στα αίματα στο σπίτι τους. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από την πλευρά των αρχών.
0: Μάλιστα. Συνέβη και πριν από λίγο, όπως είπες στην αρχή, θα έχουμε εξελίξει τη διάρκεια της ημέρας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικό. Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, καθώς τα ξημερώματα είχαμε μία ανίποτη τραγωδία, κυριολεκτικά, η οποία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Καστοριάς. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σε έναν αγροτικό δρόμο με θύμα έναν 16χρονο. Καλό σου μεσημέρι, Μάριε. Ο οδηγός ήταν 17χρονών επίσης, έτσι.
11: 17χρονος και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, Ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Από μια ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, όπως είπες και εσύ. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 17χρονος που προανέφερα, που σε λίγες μέρες θα γινόταν και 18 χρονών, εξετράπη της πορείας του κάτω από διευκρίνησες συνθήκες σε αγροτικό δρόμο κοντά στο δασάκι της Μεσοποταμίας Καστοριάς. Το όχημα ντελαπάρισε και δυστυχώς κατά την ανατροπή καταπλάκωσε τον 16χρονο, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους επιβάτες. Το άτυχο παιδί υπέστη βαρύτατα τραύματα στην περιοχή του Αφιένα, με αποτέλεσμα να βρει αγαριαίο θάνατο. Τώρα στο σημείο έστρεψαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε το 16χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ενώ τα πρώτα επίσημα δεδομένα, Ειρήνη, ναι, και αυτό το μαθαίνετε πρώτοι, έκαναν λόγο για 5 επιβαίνοντες, οι νεότερες πληροφορίες, τα στοιχεία της έρευνας ανατρέπουν τα δεδομένα. Σύμφωνα με αποκλειστικές και ασφαλείς πληροφορίες του ΕΡΤ News, στο αγροτικό όχημα επέβαιναν τελικά περισσότερα άτομα, με τον αριθμό τους να φτάνει τους 8. Πρόκειται για 5
0: ανήλικους. 8 άτομα σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, ναι.
11: Πρόκειται για 5 ανήλικους και 3 ενήλικες. Λόγω του περιορισμένου χώρου, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, στην καμπίνα, ορισμένοι από τους νεαρούς βρίσκονταν στο εσωτερικό του οχήματος, ενώ οι υπόλοιποι ήταν καθισμένοι στην καρότσα. Μπορείτε να φανταστείτε τι συνέβη.
0: Ναι.
11: Παράλληλα, από το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται και ότι ο 17χρονος είχε πάρει το αυτοκίνητο εν αγνία των γονιών του, οι οποίοι συνελήφθησαν φυσικά για το αδίκημα της παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Επιπλέον, οι αρχές φήμες που κυκλοφόρησαν στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, να το πούμε και αυτό, περί ξαφνικής εμφάνισης αρκούδας στο οδόστρωμα, διαψεύδονται κατηγορηματικά από τις καταθέσεις των ίδιων των παιδιών. Όλοι οι υπόλοιποι νεαροί μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς Ειρήνη, όπου και τους διενεργήθηκαν περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.
0: Και για αλκοτέστ, φαντάζομαι.
11: Και για την υγεία τους. Ναι. Κανένας δεν επιβεβαιώθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ναι. Μόνο ένας εκ των επιβαίνοντων νοσηλεύεται φέροντας τραύματα στο κεφάλι, με την κατάσταση να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Αξίζει να τονιστεί βεβαίως ότι η προανάκριση από την αστυνομία Καστοριάς και το τμήμα τροχέας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις καταθέσεις και τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να ρίξουν άπλυτο φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο να σημειωθεί το τροχαίο αυτό δυστύχημα.
0: Δυστυχώς, Μάρη, ένα μικρό παιδί, 16 μόλις χρονών, έχασε τη ζωή του.
11: Και αυτό είναι το,
0: αυτό πιο είναι το τραγικό, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Λάρισα να συνδεθούμε με τον Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Θα μείνουμε στους ανήλικους, αλλά για άλλο λόγο, καθώς καταγράφεται αρνητική πρωτιά στο τζόγο σε επίπεδο Ευρώπης, ακόμη και για νέους 15 χρονών, αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες το απόγευμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας.
12: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πάμε τα κοντέρ, κυριολεκτικά. Και αυτό βεβαίως, τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν με βάση την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη να ενισχύσει με 200.000 ευρώ μέσω του προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και να εντάξει στο σχεδιασμό ένα πρόγραμμα διετούς δράσης που θα χρηματοδοτηθεί με κονδύλια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας, το οποίο λειτουργεί ήδη 11 χρόνια, έχει που λειτουργεί στη Λάρισα. Ο ψυχολόγος και συντονιστής των προγραμμάτων προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Σωτήρης Λαϊνάς, ο οποίος είναι βεβαίως και Λαρισαίος, χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου για τη συνεχή αύξηση των περιστατικών που αφορούν τον τζόγο και στις εφαρμογές του διαδικτύου. Τα περιστατικά αυξάνονται και πληθύνονται και πολλοί είναι αυτοί που
0: παρουσιάζουν. Από εκεί ξεκινούν όλα, Γιάννη, η αλήθεια είναι, ναι.
12: Ναι. Στην Ελλάδα ο τζόγος έχει γίνει εθνικό σπόρο, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, με τους νέους από 17 έως 24 ετών να στοιχηματίζουν περισσότερο από τους νέους σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, και έχουμε ουσιαστικά ξεκινάει το στοιχηματίζει από την ηλικία των 15 ετών, όπως είπε ο ίδιος. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, 7 έως 10 Έλληνες από 17 έως 24 ετών παίζουν συστηματικά τζόγο online. Σε αυτή την κατηγορία βεβαίως κάνουμε πρωταθλητισμό στην Ευρώπη, ενώ πριν από 15 χρόνια στην Ελλάδα λειτουργούσε νόμιμα μόνο μια εταιρεία τυχερών παιχνιδιών, όπως είπε. Ενώ σήμερα οι αδειοδοτημένες στοιχηματικές εταιρείες ξεπερνούν τις 20, δηλαδή έχουμε 20 εταιρείες για 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Σε online συμμετοχή είμαστε από τις πρώτες χώρες σε παγκόσμια κλίμακα. Ενώ πέρσι, για παράδειγμα, ποντάραμε σχεδόν 17 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, σε τυχερά παιχνίδια, δηλαδή 44 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα ή 2 εκατομμύρια ευρώ την ώρα.
0: Απίστευτο.
12: Έφευγαν από τις τσέπες μέσω του διαδικτυακού στοιχηματισμού. Τώρα, μέσα σε 10 χρόνια, παρουσιάζοντας βεβαίως και τα αποτελέσματα του προγράμματος προαγωγής της αυτοβοήθειας εδώ στη Θεσσαλία,
0: ναι,
12: έχουν υποστηριχθεί πάνω από 1.500 πολίτες με προβλήματα εξάρτησης και μέλη των οικογενειών τους, ενώ μόνο για το 2025, την περσινή χρονιά, οι υπηρεσίες του προγράμματος παρασχέθηκαν σε 175 ανθρώπους που ζήτησαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και σε περισσότερους από 100 πολίτες που συμμετείχαν σε δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα.
12: Είναι η μοναδική κρατική πρόταση το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί στη χώρα και αξιοποιεί συστηματικά τις πρακτικές της αυτοβοήθειας και της αλληλοβοήθειας, προσφέροντας βεβαίως μια χείρα βοήθειας σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη, είτε πρόκειται για τζόγο, είτε πρόκειται για αλκοόλ, είτε
0: έτσι,
12: για άλλες ουσίες.
0: Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε θερμά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Από τη Θεσσαλία τώρα πάμε στις Σέρρες, καθώς θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 70χρονος, γιατί πίστεψε ότι αυτός που του τηλεφωνούσε ήταν αστυνομικός, του είπε ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα για να τον προστατέψει από τους απατεώνες. Τελικά έπεσε στην παγίδα ο άνθρωπος. Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ Σερών στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλώς μεσημέρι. Παρόλο που τα λέμε, τελικά βλέπουμε πάλι τα ίδια να γίνονται.
13: Ακριβώς, Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Βλέπουμε πως δεν σταματούν αυτά τα περιστατικά. Αυτή τη φορά αυτή με ένας 70χρονος, όπως είπε, στην πόλη των Σερών. Άγνωστος λοιπόν του τηλεφώνησε το απόγευμα της Κυριακής. Του είπε ότι είναι αστυνομικός και ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα που είχε στο σπίτι του για να τον προστατεύσει από απατεώνες που ντρούσαν εκείνη την ώρα. Καθώς νωρίτερα ο 70χρονος είχε δεχθεί τηλεφώνημα από συνεργό του άγνωστου δράστη, ο οποίος ενήργησε με τη μέθοδο του τραυματισμού συγγενικού προσώπου, η γνωστή αυτή μέθοδος από παλιά. Πίστηκε λοιπόν ότι ο άγνωστος ήταν αστυνομικός,
0: ναι,
13: και παρέδωσε σε τρίτο πρόσωπο συνεργό τους το ποσό των 80.000 ευρώ.
0: Απίστευτο.
13: Έτσι ακριβώς. Mm. Και μάλιστα το περιστατικό αυτό συνέβηκε μια περίοδο, μια μέρα,
0: ναι,
13: που έγιναν και πάρα πολλά, σημειώθηκε μπαρά τηλεφωνικών προσπαθειών εξαπάτησης από απατεώνες σε πολίτες. Δεν έχουν σταματημό, όμως ευτυχώς όταν ειδοποιείται νωρίς και εν καιρός η αστυνομία, τότε υπάρχει μια ελπίδα ότι ίσως να συλληφθούν και να βρεθούν και τα χρήματα. Καθώς είχαμε και τρεις συλλήψεις,
0: ναι,
13: όταν ενημερώθηκαν σε κάποια άλλη περίπτωση η αστυνομική της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Σερών,
0: ναι,
13: Ενημερώθηκαν λοιπόν για μία ακόμη τέτοια απάτη και μπόρεσαν και πρόλαβαν
14: συνέλαβαν.
13: Και mm-hmm. έσωσαν ακόμη έναν 65χρονο ηλικιωμένο λοιπόν και έσωσαν τις 23.500 ευρώ που θα έδινε σε απατεώνες.
14: Λένια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ πολύ προσοχή λέμε. Πάμε τώρα γρήγορα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Βγήκε η απόφαση για τον γιατρό, ο οποίος έκανε επέμβαση σε μία γυναίκα, η οποία δεν έπασχε από καρκίνο, έκανε μαστεκτομή.
15: Ναι, διπλή μαστεκτομή.
14: Διπλή μαστεκτομή, αδιανόητο ακούγεται.
15: Την, ο ίδιος είπε ότι πρόκειται για προφυλακτική μαστεκτομή και θεώρησε, ναι. σύμφωνα με όσα διεμήθησαν στο δικαστήριο, στο Μικτόρκο του Εφετείου Θεσσαλονίκης, θεώρησε ότι από το ιστορικό της γυναίκας και κάποιες ενδείξεις από τις εξετάσεις, επαγρεστώσεις ήταν,
14: ναι.
15: θεώρησε ότι η γυναίκα είχε καρκίνο και προχώρησε σε διπλή μαστεκτομή. Ο γιατρός πριν από λίγο καταδικάστηκε από το Μικτόρκο του Εφετείου σε φυλάκιση 3 χρόνων με τριετή αναστολή για πρόκληση βαριά σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι, ότι ο δόλος του γιατρού ήταν ενδεχόμενος, δηλαδή απαιτούταν για να είναι κακούργημα άμεσος δόλος, όπως είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Το περιστατικό ξεκίνησε από το Νοέμβριο του 2018, όταν η γυναίκα υποβλήθηκε σε αυτή τη μαστεκτομή, χωρίς ο γιατρός και η γυναίκα να περιμένει τα αποτελέσματα των γονιδιακών εξετάσεων, παρότι, σύμφωνα ναι. με την παθούσα, ο γιατρός της διαβέβαιωσε ότι προφορικά είχε ενημερωθεί για το αποτέλεσμα ότι ήταν θετικό. Γι' αυτό η γυναίκα συνένεσε να προχωρήσει σε μαστεκτομή. Και ενώ στη συνέχεια το ναι. αποτέλεσμα, τόσο του γονιδιακού ελέγχου όσο και της βιοψίας στη συνέχεια, βγήκε αρνητικό σε καρκίνο. Μου είπε ότι είχε ενημερωθεί προφορικά για τα αποτελέσματα και ήταν θετικά, ανέφερε στην κατάθεσή της η γυναίκα. Στην απολογία του, ο γιατρός ισχύστηκε ότι είχε βαρύ ιστορικό και οι ενδείξεις οδηγούσαν σε αυτό. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι προαπαιτούμενος, δεν είναι προαπαιτούμενος, όπως είπε, ο γονιδιακός έλεγχος. Δεν έπεισε το δικαστήριο ότι, από το οποίο ζήτησε να τον απαλλάξει και έτσι καταδικάστηκε σε 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Το προσοχή από εδώ και πέρα στην εκτέλεση του καθηκόντος σας, το να σε εμπιστεύεται κάποιος ως γιατρό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, όχι βιαστικές αποφάσεις, του είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του δικαστηρίου.
14: Φυσικά τώρα και όταν μιλάμε και για μαστεκτομή είναι αδιανόητο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα, σε ευχαριστούμε.
16: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
14: Πάμε στην Καβάλα να συναντήσουμε τον Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤΑ Καβάλας, καθώς ανοίγει τις πύλες του το αναβαθμισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο της Καβάλας. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι. Πολύ σημαντική εξέλιξη για την περιοχή.
17: Καλησπέρα. Πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη εξέλιξη αυτή. Σήμερα άνοιξε τις πύλες του εκ νέου το τμήμα επιγόντων περιστατικών, με πολύ μεγάλη ικανοποίηση από όλους, από τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Αχιλλέας Διερόπουλος, δήλωσε ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Υγείας και από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια
14: ναι.
17: και τους ανθρώπους του νοσοκομείου για να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε σε λειτουργία ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών που αρμόζει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, το οποίο ουσιαστικά είναι περιφερειακό. Δέχεται ασθενείς από Καβάλα, Δράμα, Στέρες, ακόμη και από Ξάνθη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σήμερα υπήρξαν κάποια προβλήματα στην αρχή μέχρι να προσαρμοστούν οι γιατροί και το υλικό προσωπικό, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση γιατί είναι υπερσύγχρονες όλες οι δομές του και οι υποδομές του.
14: Πολύ από σημαντικό άλλη, και μιλάμε ναι, για μια τουριστική περιοχή, Σάκη. Ναι.
17: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Πραγματικά είναι ένα στολίδι. Χρειάζεται περίπου ένας χρόνος για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι έχουμε και τον νέο στεφανιογράφο που τέθηκε σε λειτουργία από την περασμένη εβδομάδα και μάλιστα έγιναν και οι σχετικές ιατρικές παρεμβάσεις, εγχειρήσεις. Μάλιστα σε έναν ασθενή μπήκε και στέντ γιατί διαπιστώθηκε ότι είχε βουλωμένη αρτηρία και έχει γίνει και προκήρυξη ούτως ώστε να στελεχωθεί με επιπλέον καρδιολόγους σε αυτό το τμήμα, γιατί προς το
14: πολύ
17: παρόν
14: σημαντικό.
17: Ο γιατρός, ναι, ο καρδιολόγος, οι δύο καρδιολόγοι που έρχονται,

0: καταγγέλει ότι επί ένα χρόνο είχαν επισημανθεί προβλήματα εισρωής υδάτων στη στέγη του σχολείου, χωρίς να δοθεί οριστική λύση. Παράλληλα, υποστηρίζω ότι παρόμοια προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες σχολικές μονάδες του νησιού, όπως τη Σάφρα, του Νεοχωρίου και του Περιβολίου, ναι. Ενώ σοβαρές ελλείψεις καταγράφονται και σε προκατασκευασμένες αίθουσες που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση μαθητών, κάνοντας λόγο για χρόνια έλλειψη συντήρησης και ανεπαρκή χρηματοδότηση. Το ίδιο μήκος κύματος σημαίνεται και η ανακοίνωση της Ένωσης Γονιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας,
1: ναι.
0: Που τονίζει ότι η επικοινωνία του κτηρίου είχε επανειλημμένα επισημανθεί από γονείς, εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις. Καταγγέλλει τη Δημοτική Αρχή για αδιαφορία, για τη μη διεκδίκηση χρηματοδότησης, καθώς και για την αντίληψη της ανταποδοτικότητας ότι αν δεν έχω κέρδος, δεν είναι συμφέρον. Εκπαιδευτικοί γονείς διεκδικούν την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων, την ολοκλήρωση των προσεισμικών ελέγχων και έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για όλα τα σχολικά κτίρια. Να θυμίσουμε ότι πριν κάνα δίμηνο,
1: ναι.
0: Είχαμε στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο βραχυκύκλωμα που προκάλεσε πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς και τότε Σαββατοκύριακο.
1: Πάλι καλά. Πάλι καλά, ευτυχώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται έλεγχοι. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες τη δυσοσμία στην Αθήνα, ψάχνουν να βρουν τι γίνεται. Τώρα έχουμε δυσοσμία στον Πύργο και θα προχωρήσουν και αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας για να δουν τι γίνεται, τι είναι αυτός, τι είναι αυτή η δυσοσμία. Μετά, βέβαια, τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤΑ Πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι σε ελέγχους για τον εντοπισμό της έντονης δυσοσμίας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην πόλη του Πύργου θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ο Δήμος Πύργου τώρα από την πλευρά του έκανε και αυτός ελέγχους αλλά δεν διαπίστωσε
1: ναι.
2: Τη σχέση της οσμής με την διαχείριση των απορριμμάτων. Και έτσι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Βασίλης Φάμελος απέστειλε επιστολή προς την περιφέρεια και ζητά την άμεση διερεύνηση του ζητήματος. Από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Νίκος Κοροβέσης τόνισε ότι θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ στο μικροσκόπιο θα μπουν οι σταυλικές εγκαταστάσεις της περιοχής.
1: Μάλιστα.
2: Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι για το ζήτημα αυτό έκανε και δηλώσεις και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πύργου, ο οποίος είπε ότι ο Δήμος Πύργου έχει λάβει αρκετές αναφορές για το ζήτημα τις τελευταίες μέρες και γι' αυτό είπε μετά τους ελέγχους που κάναμε, αποστείλαμε και επίσημο έγγραφο προς την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που απασχολεί όλες τις πόλεις της Ελλάδος βέβαια. Μιλάμε για τις εργασίες οπτικών ινών, οι οποίες όμως στο Βόλο ευθύνονται και για την εκροή λασπόνερων στην παραλία του Βόλου. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω ότι παρατηρήθηκε χθες ένα αγωγό ομβρίων στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου που έβγαζε καφέ νερό. Όλοι ανησύχησαν γιατί ναι. Έχουμε διάφορα φαινόμενα στον παγκαστικό, όπως ξέρεις, με τα σκουπίδια που είναι γεμάτος εκεί στην εκβολή του ξηριά, με κροές από.
1: Από την κακοκαιρία ακόμη, από το Ντάνιελ.
3: Από την κακοκαιρία ακόμη. Γενικώς έχουμε πολλά θέματα. Ήρθε να προσθεθεί και κάτι άλλο. Αυτή τη φορά όμως, από ό,τι αποδείχθηκε, καθώς ήρθε αμέσως η ΔΕΙΑΜ, ένα συνεργείο που κάνει οπτικές ίνες. Σε όλο το Βόλο υπάρχουν τέτοιου είδους συνεργεία. Είχε σπάσει έναν αγωγό ομβρίων και εκεί πέρα είχαν παρισφρήσει και λάσπες και χώματα και οτιδήποτε άλλο και αυτά είναι που έπεφταν στη θάλασσα. Εξέτασαν την υπόθεση και μάλιστα ναι. Σε δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κοπάνας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜ, είπε ότι οι παρόμοιες ζημιές από συνεργεία που εκτελούν έργα οπτικών ινών καταγράφονται συχνά, όχι μόνο στα δίκτυα των ομβρίων αλλά και υδροδότησης, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει καθημερινά ως 2-3 τέτοια περιστατικά και διεκδικεί βέβαια, λέει, τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις από τις εταιρείες που προκαλούν βλάβες στο δίκτυό της, οι οποίες στηρίζει τον παρόδο. Πήρανε παράταση να τελειώσει το έργο μέχρι τέλος Ιουλίου.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στη Ζάκη Νθό και στο Σάκη Νέκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Με κινήτουσα ανακοίνωση οι σύλλογοι εργαζομένων στις περιφερειακές ενότητες στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων καταγγέλουν την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Αρκετά μεγάλο το πρόβλημα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
4: Ναι, καλό μεσημέρι.

0: σήμερα από τη Ζάκυνθο, οι εργαζόμενοι εκφράζουν την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία τους για την κατάσταση που έχει προκληθεί μετά την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Η κατάρρευση του συστήματος, όπως καταγγέλουν, δεν αποτελεί ένα απλό τεχνικό πρόβλημα. Πρόκειται για ένα σοβαρό διοικητικό και θεσμικό ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση της υπηρεσίας, έχει θέσει εκτός πρόσβασης κρίσιμα υπηρεσιακά δεδομένα και έχει δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη διοικητική λειτουργία, την νομιμότητα των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι σύλλογοι είχαν εγκαίρως προειδοποιήσει με προφορικές επισημάνσεις, καθώς και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων τον Αύγουστο του 2025, είχαν επισημάνει ότι η Περιφέρεια μπορούσε να αξιοποιήσει ένα άλλο σύστημα, το οποίο παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση και εξασφαλίζει πλήρη διαλειτουργικότητα με το δημόσιο. Αντί αυτού, επιλέχθηκε διαφορετικό σύστημα μέσω απευθείας ανάθεσης, χωρίς να διασφαλιστεί η επαρκής προσαρμογή και η ασφαλής λειτουργίας του στις ανάγκες των υπηρεσιών.
1: Μάλιστα.
0: Η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα τη διοικητική συνέχεια, τη διεκπαιρέωση εκκρεμών υποθέσεων, την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει πλήρης και επίσημη ενημέρωση για τα πραγματικά αίτια της κατάρρευσης, την έκταση των απολειών δεδομένων, τις ευθύνες που προκύπτουν και το χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν θα αποδεχθούν καμία προσπάθεια μετακύλησης των ευθυνών σε αυτούς.
1: Ωραία, μένει να δούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα.
0: Ναι, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολλά τα στοιχεία που αναφέρονται και τα αιτήματα των εργαζόμενων που δεν προλαβαίνουμε τώρα να τα αναφέρουμε με λεπτομέρειες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, όμως, Άκη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά το Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλημέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθου.
1: Από την υπέροχη Σκιάθου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την σύνδεση, για τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε αυτά τα σημαντικά νέα. Που ναι, θα αφορούν άμεσα και εσάς και εμάς, βέβαια.
1: Φυσικά, φυσικά. Πολλούς από αυτούς που μας ακούνε σίγουρα τους ενδιαφέρουν, γιατί έχουμε τη σύνδεση του Βόλου με τις Ποράδες. Συγγνώμη, έχουμε νέα εκτοπλοϊκή γραμμή σύνδεση Πηλίου με Βόρειες Ποράδες. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
2: Κυρίως τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη.
1: Α, αυτό.
2: Ναι. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω. Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, από τα τέλη Ιουνίου και γύρω στις 26 θα έχουμε το πρώτο δρομολόγιο. Αναμένεται τώρα να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό να το επικοινωνήσουμε, να το ξέρει ο κόσμος από τώρα για να προγραμματίσει και τις διακοπές του και το κατάλημα που θα θέλει να κλείσει. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο, ξέρετε, με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, με τους Δημάρχους των Ποράδων. Βοηθάει πολύ το Υπουργείο διαθέτοντας το πιο μεγάλο μέρος της επιδότησης, που είναι περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Συμβάλλουν από πέρυσι και δύο περιφέρειες, η Θεσσαλίας και η Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι πολύ σημαντικό από 1.000.000. Να ευχαριστήσουμε εδώ και τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειακή της Θεσσαλίας, και την κυρία Ειδονά, την Περιφερειακή της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο ότι έχουμε ξεπεράσει κάποια δύσκολα στάδια εξέβρεσης του ποσού. Το ποσό είναι απαραίτητο, γιατί μπορεί και να διερωτάται κανείς, αφού το δρομολόγιο πάει καλά, γιατί χρειάζεται. Το χρειάζεται γιατί είναι βιώσιμο, γιατί το εισιτήριο είναι αρκετά χαμηλά.
1: Έχετε δίκιο.
2: Την επιδότηση θα ήταν σχεδόν διπλάσιο. Αυτό θα πρέπει να ξέρουμε και βέβαια δεν θα έχει την ίδια ανταπόκριση.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε αυτή είναι η διαφορά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και βέβαια βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι.
2: Βέβαια,
1: κάθε χρόνο
2: βέβαια.
1: Γίνεται ένας αγώνας για αυτό το δρομολόγιο. Ναι, γίνεται ένας αγώνας.
2: Αγώνας βέβαια γίνεται κάθε χρόνο. Είναι σαν έθιμο αυτό που λέμε κι εμείς, η διαδικασία αυτή. Μέχρι βέβαια να μην χρειάζεται την επιδότηση. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να γίνει. Γιατί. Όταν ανακοινώνεται σε αυτή την εποχή για την ελληνική τουριστική αγορά, δεν είναι αργά, αλλά για το εξωτερικό είναι.
1: Έχετε δίκιο.
2: Οπότε δεν περνάει αυτή η πληροφορία έγκαιρα στο εξωτερικό να οργανώσουν όσοι κατεβαίνουν ο δικός από τα Βαλκάνια, όσοι έρχονται αεροπορικό στη Θεσσαλονίκη που είναι πάρα πολλοί και μπορεί να θέλουν να πάνε και μερικές μέρες σε ένα νησί που λειτουργεί πολύ ωραία, όπως λειτουργεί στην Αθήνα με τις Κυκλάδες, την Break, το Περιβόητο. Λοιπόν, αν αυτό δεν το έχουμε νωρίς, δηλαδή τουλάχιστον αρχές του χρόνου, δεν μπορεί να λειτουργήσει και να βοηθήσει με το κοινό που έχουμε από το εξωτερικό.
1: Έχετε
2: αυτό.
1: Δίκιο κάθε φορά την τελευταία στιγμή.
2: Το παλεύουμε τώρα αυτό, χρόνο με το χρόνο να γίνεται ο έγκαιρα και να, αλλά υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες που δεν μπορούν να ξεπεραστούν.
1: Μακάρι να ξεπεραστούν για να μπορέσουν και οι tour operators να το προβάλλουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Για τη Θεσσαλονίκη, γιατί θα τραβήξει και ένα άλλο κοινό, όταν ξέρει ότι θα περάσει και μερικές μέρες ένα νησί, αλλά και για μας.
1: Φυσικά.
2: Για τον αντίστοιχο λόγο. Ναι.
1: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλή
1: ευχαριστούμε πάρα
2: να
1: πολύ.
2: Πούμε, να είστε καλά.
1: Καλή αντάμωση.
2: Για τη δυνατότητα της επικοινωνίας των νέων αυτών. Των ευχάριστων νέων.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας. Πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη και στην Καλαμάτα, καθώς εκεί συνεχίζονται οι προσπάθειες επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι, Ειρήνη. Είχαμε σημαντικές εξελίξεις σε αυτή την προσπάθεια επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου στην Καλαμάτα και συνολικά στην Πελοπόννησο, μετά και την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα στο πλαίσιο της Ελληνοελβετικής Πρωτοβουλίας για την επαναφορά του τρένου στην περιοχή. Η δράση Ειρήνη περιλάμβανε και συμβολική κίνηση αμαξοστοιχίας από τον σιδηροδρομικό σταθμό Αστροχώματος προς το κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το εγχείρημα. Το πιο σημαντικό νέο που προέκυψε από την εκδήλωση αυτή ήταν η ανακοίνωση ένδραξης μελέτης σκοπιμότητας για δύο σιδηροδρομικά τμήματα της Πελοποννήσου, το τμήμα Καλαμάτα Μεσσηνή Διαβολίτσα αλλά και το τμήμα Κόρινθος Άργος Ναύπλιο. Στόχος είναι η σταδιακή επαναφορά δρομολογίων με επιβατικό αλλά και τουριστικό χαρακτήρα. Τώρα χαιρετισμού απίθυνο ο Δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΒ Πελοποννήσου Θανάσου Βασιλόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι το τελευταίο διάστημα η συζήτηση για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου έχει περάσει από το επίπεδο των διαπιστώσεων σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς όπως ανέφερε, η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών σε εκδηλώσεις που έχουν γίνει στον σιδηροδρομικό σταθμό αποδεικνύει και την αγάπη αλλά και τη λαχτάρα της τοπικής κοινωνίας να δει και πάλι το τρένο να επιστρέφει στην καθημερινότητα της πόλης. Να σου πω ότι πρόσθεσε ότι ο σιδηροδρόμος αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας όχι μόνο της Καλαμάτας αλλά της Πελοποννήσου, ενώ επισήμανε ακόμη πως η λειτουργία ενός προαστιακού δικτύου θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη περιοχής, ενισχύοντας τις μετακινήσεις, τον τουρισμό και την βιώσιμη κινητικότητα. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν αυτές οι μελέτες, να μην μείνουν μόνο στα χαρτιά και ελπίζουμε σύντομα, Ειρήνη, να
1: μπει στις ράγες.
3: Και πάλι στις ράγες Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ολοκληρώθηκε για την τρέχουσα περίοδο η υλοποίηση του έργου που έχει να κάνει με τον τέχνη το εμπλουτισμό υπόγειων υδροφόρων σχηματισμών στο αργολικό πεδίο. Η χρηματοδότηση έγινε από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόκειται φυσικά για ένα σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την άρδευση αλλά και με τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μα γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι. Υδάτινοι πόροι που πραγματικά σε λίγο θα είναι δυσέβρετοι.
4: Γεια σα, πραγματικά. Κυρίες και κύριοι Ειρήνη, το έργο υλοποιήθηκε με επιστημονική παρακολούθηση και με τη συνδρομή του Γενικού Οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων Άργων Ναυπλίας και των τοπικών εκεί το ΕΒ για την εποπτεία της λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων και την κατανομή του νερού εμπλουτισμού στα σημεία εφαρμογής. Αξιοποιήθηκαν πλεονάζουσες ποσότητες νερού από την πηγή στο κεφαλάρι του Άργους, η ποιότητα του οποίου πληρεί τα όρια της ανθρώπινης κατανάλωσης με συνολικό όγκο που ανήλθε σε περίπου 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θυμίζω ότι αυτούς τους χειμερινούς μήνες είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις, άρα αυτές ευνόησαν τον τεχνητό εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Η περιφέρεια λοιπόν καλεί και ιδιώτες, ιδιοκτήτες υδροελεκτικών σημείων και το σύνολο των ΤΟΕΒ που δραστηριοποιούνται εντός των αδειοδοτημένων ορίων εφαρμογής του έργου να συμμετέχουν πιο ενεργά την επόμενη περίοδο, ώστε να προχωρήσει η αξιοποίηση της συγκεκριμένης δράσης. Ο εμπλουτισμός έγινε με αφορμή, όπως είπα, και τα πολλά νερά φέτος, κάτι πολύ σημαντικό για την Αργολίδα και τους αγρότες. Στόχος ειρήνη, η κάλυψη των αναγκών του πρωτογενούς τομέα και η βιώσιμη αξιοποίηση των όποιων διαθέσιμων υδάτινων πόρων.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας πει τις εξελίξεις τώρα από τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης με τον Ομάρχη από το Κόρτζαλι της Βουλγαρίας. Καλό σου μεσημέρι, Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης στην Κομωτινή. Με γνώμονα την κοινή διαπίστωση ότι οι δύο περιοχές διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να αναπτύξουν συνέργειες που θα συμβάλλουν στην προβολή και στην ανάπτυξή τους, οι κύριοι Τοψίδες και Νικόλοφ αναφέρθηκαν καταρχάς στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας τους στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εστιάζει στις δυνατότητες σχεδιασμού κοινών πολιτιστικών δράσεων που μπορούν να συσφίξουν τις σχέσεις των τοπικών κοινωνιών και να αναδείξουν την πολιτισμική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής. Σε αυτό το πνευμό, ο κύριος Τοψίδης έθεσε και το θέμα της αξιοποίησης του Μεγάλου Μουσικής Κομωτινής ως σημείο αναφοράς για τη φιλοξενία εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συναυλιών με τη συμμετοχή φορέων και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Πάντα στο ίδιο πλαίσιο, ο κύριος Νικόλοβ από την πλευρά του γνωστοποίησε την πρόθεσή του
6: να αιτηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του την άρση της απαγόρευσης διέλευσης λεωφορείων από το συνοριακό σημείο Νυμφέας Μακάζα για μετακινήσεις ειδικού σκοπού όπως είναι ο πολιτισμός. Παράλληλα, οι κύριοι Τοψίδης και Νικόλο έδωσαν έμφαση στη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας σε ζητήματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων όπως είναι οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και η ζωονόση. Οι δύο αυτοδιοικητικοί ειρήνη συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτό τον διάβλο επικοινωνία τους με κοινό στόχο, όπως υπογράμμισαν, την ενίσχυση της συνεργασίας, της ανάπτυξης και της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών που εκπροσωπούν. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και από την Κομωτινή να πάμε τώρα στη Σάμμο. Τον πολιτιστικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής Ανατολικής Σάμμου απέναντι στην κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση σχετικά με τις δαπάνες και τη διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων υπερασπίστηκε η αρμόδια αντιδήμαρχος, υποστηρίζοντας ότι παρά τη μείωση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, για τη φετινή χρονιά έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 160.000 ευρώ. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να διορθώσω, 140.000 είναι 140. Ο προϋπολογισμός για το 2026 και περιλαμβάνει τόσο τη διοργάνωση εκδηλώσεων όσο και τις επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων. Τώρα, στον προγραμματισμό της νέας χρονιάς περιλαμβάνονται δράσεις για την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής, στα Ιερέα Πυθαγόρια, η Λευκή Νύχτα, η εκδηλώση για την αυμαχία της Σάμμου, η αδελφοποίηση με τον Δήμο Δοξάτου, συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες, καθώς και ειδική τιμητική εκδήλωση για τους συντελεστές του περιοδικού απόπλους μετά τη βράβευσή τους από την Ακαδημία Αθηνών.
1: Ναι.
7: Ιδιαίτερη τώρα αναφορά έκανε επίσης στην συμμετοχή της Σάμμου στο δίκτυο πόλων του Αποστόλου Παύλου, εκτιμώντας ότι η πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων του νησιού και την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. Τώρα, για τις κριτικές, για την κριτική η οποία υπήρξε από πλευράς αντιπολίτευσης, αλλά όχι μόνο, και από τους πολίτες γενικότερα.
1: Και να κλείσουμε, γιατί, Χάρη.
7: Ξέρετε, ναι, δεν ξέρω, με ακούτε.
1: Σ' ακούμε, ναι.
7: Λέω, η κριτική λοιπόν που δέχτηκε είχε να κάνει περισσότερο με τις δαπάνες αυτή την εποχή, που ξέρετε ότι, ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα όσον αφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Η απάντηση ήταν ότι σε παλαιότερα χρόνια δίναμε πολλές περισσότερες πιστώσεις για μια και μόνο εκδήλωση. Παράδειγμα, η προβολή ενός προτζέκτορα για την ναυμαχία της Σάμμου, που στήχησε 18.000, ενώ σήμερα με 18.000 γίνονται κάποιες εκδηλώσεις σε πολλά χωριά από τη Σάμμο. Έκλεισε λοιπόν λέγοντας ότι ο πολιτισμός θα μπορέσει να κινηθεί σωστά μέσα στο καλοκαίρι και οι πιστώσεις αυτές οι οποίες δίνονται δεν είναι μόνο γι' αυτό, αλλά είναι και για άλλες επιχορηγήσεις οι οποίες μπαίνουν επιπρόσθετα μέσα σε αυτό. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, πάνω από 1.300 θεατές κατέκλυσαν το χώρο της εκδήλωσης της ΕΡΤ στα Ιωάννινα και έζησαν μια μαγική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και τιμή στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού που ξεπέρασε κάθε προσδοκία έδωσε έναν ξεχωριστό παλμό στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της ΕΡΤ, εκπροσώπων φορέων και πλήθους πολιτών, επιβεβαιώντας βέβαια την διαχρονική σχέση της ΕΡΤ με την κοινωνία και την ελληνική περιφέρεια. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά εντυπωσιακή εκδήλωση.
8: Καλησπέρα. Όντως ήταν μια βραδιά που θα μείνει πολύ χαραγμένη στη μνήμη όσων παρακολούθησαν εχθές στην ΕΡΤ Ιωάννινα το βράδυ της Δευτέρας. Ο αύριος χώρος του Μουσείου Αργυροτεχνίας γέμισε ασφυκτικά περισσότερο από 1.300 θεατές, οι οποίοι κατέκλυσαν το χώρο για να συμμετέχουν σε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εκδήλωση αφιερωμένη στα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και στα 77 χρόνια λειτουργίας του περιφερειακού σταθμού της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα συγκίνησης, πολιτισμού και γιορτής. Άνθρωποι κάθες ηλικίας έδωσαν το παρόν σε μια βραδιά που ανέδειξε τη διαχρονική σχέση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με την Ήπειρο και τους ανθρώπους της. Την εκδήλωση άνοιξε ο προϊστάμενος της ΕΡΤ Ιωαννίνων, Παναγιώτης Τζόκας, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους και ευχαριστώντας το κοινό για τη συγκλονιστική παρουσία του. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στον εξυγχρονισμό και τη νέα εποχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, δίνοντας όμως ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε επιτυχία. Ο εξοπλισμός και η τεχνολογία είναι σημαντικά εργαλεία, όπως οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες. Όμως είναι οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες, σημείωσε χαρακτηριστικά, αποσπάζοντας το θερμότερο χειροκρότημα του κοινού. Ιδιαίτερη συγκινητική ήταν η στιγμή των τιμητικών βραβεύσεων. Ο κ. Παναγιώτης Τσόκας προσέφερε αναμνηστικό δώρο στον πρόεδρο της ΕΡΤ, ενώ στη συνέχεια ο κ. Παπαδόπουλος τίμησε τους συνταξιούχους εργαζομένους της ΕΡΤ Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά τους στην ενημέρωση και τη λειτουργία του περιφερειακού σταθμού. Πρόσωπα που επηρέτησαν επί δεκαετίες στη δημόσια ραδιοτηλεόραση βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και αναγνώρισης. Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήρθε με τη μουσική. Το πολυφωνικό συγκρότημα Ίνορο, ο αγαπημένος συμπυρώτης ερμηνευτής Δημήτρης Υφαντής και η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια σπάνια μουσική συνάντηση, όπου η πυρώτικη παράδοση συνομίλησε με το συμφωνικό ήχο. Το αποτέλεσμα ήταν καθηλωτικό. Οι μελωδίες της Υπήρου ταξίδεψαν το κοινό, το οποίο ανταπέδωσε με παρατεταμένο χειροκρότημα και εμφανή συγκίνηση.
1: Πάρα πολύ ωραία πραγματικά η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας και η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων, ο κορυφαίος θεσμός ανάδειξης της σύγχρονης εγχώριας δημιουργίας, φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας έως τις 30 Ιουλίου, αποτελώντας μια σημαντική συνδιοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων Αχαΐας, του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής και του Τμήματος Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην εντυπωσιακή αυτή έκθεση, την οποία επιμελούνται οι επίκουροι καθηγητές Αλεξάνδρα Στράτου και Θάνος Ζαγορίσιος, παρουσιάζονται 51 διακεκριμένα υλοποιημένα και μη έργα, όπως αυτά αξιολογήθηκαν από πενταμελή κριτική επιτροπή. Το κοινό έχει τη μοναδική ευκαιρία να δει από κοντά πάνω από 40 αρχιτεκτονικά προπλάσματα, σχέδια, φωτογραφίες, τρισδιάστατες απεικονίσεις, αναλυτικά κείμενα καθώς και βίντεο των ίδιων των δημιουργών που αναλύουν τον σύγχρονο ρόλο και τις προκλήσεις της αρχιτεκτονικής επιστήμης. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακριβώς στις 2 ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: αρχαία γαλήνη, ισορροπία, ευεξία, όζων, σώζων, εαυτό, σοφίτο και ζωή, χαρισάμε.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Για τις κάλπες ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός. Κοιτάζουμε προς το 2027 για τις εκλογές. Τόνισε πριν από λίγο, μία ημέρα μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Μάλιστα, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr, ανέφερε ότι σωστά απάντησε το ChatGPT. Δηλαδή, πάμε για το 2027. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδελανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ψηφιακό άλμα της χώρας και τη μεταμόρφωση της σχέσης κράτους-πολίτη ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από τη λειτουργία του gov.gr. Παρουσίασε τον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής στην ψηφιακή διακυβέρνηση και σχεδιάγραψε τα επόμενα βήματα με αιχμή τη τεχνητή νοημοσύνη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Ιγυαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο, ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και αναμένει ιατροδικαστής. Διεκόπη νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ηλιούπολη, στην οδό Πίνδου, από το ύψος του οδού Αναξαγόρα, έπειτα από πρόσκληση φορτηγού σε κολόνα. Προβλήματα σε 6 σταθμημένα οχήματα και 3 οικίες. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε τον Αλτρά, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγεί σε άμεσο άνοιγμα του Συνόδου Ορμούς. Ζημιά σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρος, νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στα Μάλγαρα, 70χρονη χάσει τη ζωή της και ο σύζυγός της τραυματίστηκε σοβαρά, όταν τα λύκα που μετέφερε σιδερόβεργες συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που επέβαιναν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες. Και τέλος, σχεδόν έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα στο εσωτερικό πεδίο είναι καταιγιστικές πραγματικά οι εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Γιατί αισιόδοξο για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μέσα σε επόμενες 2 με 3 ημέρες, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρά την επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός μετά τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, συνεχίζονται τόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, όσο και τα πλήγματα της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα Διεθνή Πρακτορία Κοίταξη, να μας ενημέρωσει και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μιλάμε για μια κατάσταση που παραμένει εύθραυστη σε όλη τη Μέση Ανατολή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, εξαιρετικά εύθραυστη. Παρόλα αυτά, το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, παρόλα αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε και πάλι αισιόδοξος για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν και μάλιστα, όπως είπες και εσύ Γρηγόρη, και είπε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, μέσα στις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Μιλάει ο Αμερικανός Πρόεδρος για μια συμφωνία που θα αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα για το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και επίσης είπε ότι όταν υπογραφεί αυτή η συμφωνία τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν μέσα στις επόμενες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας αυτής. Είπε επίσης στις διάφορες δηλώσεις που έκανε ότι η απαγόρευση της διέλευσης από τα ιρανικά λιμάνια, η αμερικανική απαγόρευση λειτουργεί και στερεί από το Ιράν πολύ σημαντικά έσοδα και αυτή η πίεση λειτουργεί. Και επίσης είπε ότι μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να κηρύξουν μία νίκη, ολοκληρωτική νίκη, μέσα στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Βεβαίως να πούμε ότι το CNN επισημαίνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέτρησε τις φορές που έχει πει συγκεκριμένα από τα μέσα Μαρτίου ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία και αυτό το έχει πει σύμφωνα με το CNN 37 φορές και βεβαίως δεν καταλήξαμε σε συμφωνία. Τα μηνύματα που έρχονται από την Τεχεράνη επίσης...
5: Άλλες 37 φορές το προηγούμενο διάστημα, έτσι?
6: Το προηγούμενο διάστημα, ότι αυτή ήταν 37η φορά που είπε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Από την Τεχεράνη τα μηνύματα που έρχονται είναι σε διαφορετικό τόνο. Το Ιράν λέει βεβαίως ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, λέει ότι υπάρχει ένα έντονο κλίμα δυσπιστίας μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και με το Ισραήλ. Και επίσης θέτει τις κόκκινες γραμμές του που παραμένουν αμετακίνητες και για τις γενικότερες συγκρούσεις στην περιοχή. Να σου πω ότι σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι στο τηλεφώνημά του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου του ανέφερε ότι το Ισραήλ κινδυνεύει να μείνει μόνο του απέναντι στο Ιράν αν συνεχίσει τα χτυπήματα. Η κατάπαυση του πυρός επετεύχθη με την μεσολάβηση του Αμερικανού Πρόεδρου. Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο όσο συνεχίζονται τα χτυπήματα της Χεζμπολάχ. Και αυτό βεβαίως είναι ένα κομβικό σημείο γιατί το Ιράν λέει ότι πρέπει να σταματήσει η σύγκρουση και η σύγκρουση στον Λίβανο για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, να καταλήξουν οι δύο πλευρές στο μνημόνιο κατανόησης. Τώρα να σου πω επίσης ότι υπήρξε και η συντριβή ενός επιθετικού ελικοπτέρου, αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με μια τελευταία δήλωση εκπροσώπου της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης στο Reuters, τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από ένα αμερικανικό ναυτικό drone. Ωστόσο, μέχρι στιγμής ούτε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αλλά ούτε και ο Αμερικανός Πρόεδρος όταν ρωτήθηκε και είπε ότι τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή, δεν έχουν πει το λόγο της συντρίσης του ελικοπτέρου. Αν δηλαδή καταρρίφθηκε από εχθρικά πυρά ή αν υπήρξε κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Την ίδια ώρα να σου πω ότι στον Λίβανο, όπως είπαμε, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και μάλιστα θα λέγαμε ότι κλιμακώνονται, καθώς υπήρξε εντολή εκένωσης της Τύρου και μάλιστα αυτή τη φορά ολόκληρη της πόλης, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας, που μέχρι στιγμής δεν είχε βομβαρδιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άνθρωποι από άλλες περιοχές της πόλης. Αυτή τη φορά όμως εκδόθηκε εντολή εκένωσης και για αυτή την συνοικία και μάλιστα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν ήδη βομβαρδισμοί εκεί. Τις προηγούμενες ώρες στην περιοχή έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 5 άνθρωποι.
5: Μακάρι αυτή η 37η φορά να είναι η τυχερή και να το εννοεί ο Ντόναλντ Τραμπ και να τελειώσουν όλα πολύ σύντομα, σε 2-3 μέρες να έχουμε ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, για τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, τα προηγούμενα 24 ώρα μίλησε το Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγου. Τόνισε ότι είναι θέμα γοήτρου η πρόσφατη ένταση στη Μέση Ανατολή και προαπαιτούμενο για την ειρήνευση.
7: Αυτό που έγινε τις δύο τελευταίες μέρες μπορεί να σας φάνει περίεργο, αλλά εγώ θεωρώ ότι διευκολύνει το να καταλήξω σε συμφωνία, διότι επιδεικνύουν τη σκληρότητα που πρέπει και απαιτεί το σκληροπυρηνικό ακροατήριο κάθε χώρας. Ναι. Δηλαδή, προαπαιτούμενο για την ειρήνευση είναι να υπάρχει η διατήρηση του γοήτρου της χώρας.
8: Ναι.
7: Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν κράτησε το Ιράν το γοητρό του ή δεν κράτησε το Ισραήλ το γοητρό του. Απαντήσανε, δεν αφήσαν τα πράγματα να πέσουν έτσι στο κενό και τώρα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, εάν κάποιες ηγεσίες θέλουν, γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει 100% να ναι. προχωρήσουν σε ειρήνευση.
5: Λοιπόν, τι έχουμε να περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα και πόσο κοντά είμαστε σε ένα τέλος όλα αυτά. Να ακούσουμε την εκτίμηση που έκανε εδώ στο Ρινιούς 105,8 ο Γαβρίλ Χαρίτος, είναι ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Ισραηλινού Ινστιτούτου Μπεν Γκουριόν. Μίλησε στην Ευαγγελία Μπαρατζή και τον Δημήτρη Τακία, να τον ακούσουμε.
7: Η σημερινή κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι σαφές ότι η αμερικανική πλευρά έχει πιέσει και τις δύο πλευρές, άμεσα τους Ισραηλινούς, εμέσως διά των διαπραγματευτών στο Πακιστάν, στο Ομάν και στο Κατάρ προς το Ιράν, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η ίξης αφήξης ατμόσφαιρα που επικρατεί στην περιοχή. Ανά πάσα στιγμή η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν θα μπορούσε να επαναληφθεί και να λάβουμε και υπόψη ότι υπάρχει και δεν έχει αναιρεθεί η δήλωση των φρουρών της Επανάστασης ότι ναι μεν θα σταματήσουν και έχουν σταματήσει οι επιθέσεις από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, εάν όμως το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπάει τον Λίβανο, τότε θα συνεχιστούν οι επιθέσεις.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται βεβαίως στους ρυθμούς των αλλαγών στο κυβερνητικό σχέμα, στους ρυθμούς του μήνυ ανασχηματισμού. Στο γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιστείες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ειδική επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τα 6 χρόνια του gov.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανέφερε ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν το 2027. Σωστά, όπως είπε, απάντησε ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
9: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
5: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και το σχετικό απόσπασμα. Σωστά απάντησε το ChatGPT, είπε ο Πρωθυπουργός, ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι για μένα και όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ειδικά για τις εκλογές του 2027, υποστήριξε πως οι πολίτες θα αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συνελευθεί στην Ελλάδα. Η τεχνολογία, τον ακούσαμε να το αναφέρει, και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εννέως την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η χρήση τεχνολογίας έχει ιδεολογικό πρόσημο, έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τους πολίτες ισότιμα, ανέφερε. Χαρακτηριστικά μιλώντας στη συγκεκριμένη εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Ψηφιακή Επανάσταση, είπε, είναι ένα άλμα λογοδοσίας και βαθιάς δημοκρατικής ευθύνης. Και ανατρέχοντας μάλιστα την περίοδο που ήταν ο ίδιος υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, είπε πως επί της ουσίας αυτός ο τίτλος ήταν ένα γράμμα κενό, ένας τίτλος υπουργείου που ήταν αδύνατο να χαράξει μια ολιστική στρατηγική ώστε η τεχνολογία να γίνει καταλήτης και να αλλάξει το κράτος. Μάλιστα, συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας πως το government.gr απέδειξε πως στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινότητα καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Έγινε καταλήτης, είπε, για να αλλάξει το κράτος και ανέφερε πως η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά μόνο την ταχύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και το σεβασμό και το χρόνο του πολίτη, την εξοικονόμηση πόρων, καθώς και ιδιαίτερα την αντιμετώπιση φαινόμενων αδιαφάνειας και διαφθοράς. Όπως είπε, πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία, κάθε περιττό χαρτί, μπορεί να κρύβεται μια μικρή αιστεία διαφθοράς και πελετειακών σχέσεων, και έφερε ως παράδειγμα τη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, σημειώνοντας πως όταν οι συντάξεις.
5: Μεγάλη πληγή για χρόνια αυτό το παράδειγμα, έτσι κι αλλιώς. Έχει ταλαιπωρήσει πολύ κόσμο, Άγιε.
10: Ακριβώς, και ήταν όντως μια αιστεία διαφθοράς και αποδειχθεί από τις διάφορες έρευνες. Όταν οι συντάξεις υπεκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, δεν υπάρχει κανένας λόγος για όποια παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Ανέφερε δε πως η τεχνολογία συνιστά μια ευκαιρία για την Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει κάνοντας ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα και καλύτερα την απόσταση που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και όπως είπαμε και αρχικά, μιλώντας για την επόμενη μέρα, σχολίασε πως τα επόμενα βήματα έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία, δηλώνοντας πως η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες για να βελτιώσουμε με την παραγωγικότητα της δημόσιας διοίκησης.
5: Άγιε Μαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτή την εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όπου είπε ότι πίσω από υποθέσεις διαφθοράς κρύβονται τέτοιες περιπτώσεις που η τεχνολογία μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Για να τον ακούσουμε.
9: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί, τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους, τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται, πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή αιστεία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση, έχει ένα ιδεολογικό πρόσωπο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας, πολύ μεγαλύτερο πρέπει να σας πω από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός έλεγε αυτά, έστελνε αυτά τα μηνύματα από το βήμα του συνεδρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μπαρινάκης μιλούσε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, όπου τοποθετήθηκε για όλα τα μεγάλα θέματα, για τον ανασχηματισμό, για την οικονομία, την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική, μέχρι και τις εξελίξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Και βέβαια, μεταξύ άλλων, έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόορης προσφυγής στις κάλπες.
8: Είναι εντελώς λάθος και δεν έχει και καμία βάση να συνδέεται ο χρόνος των εκλογών με την παραμονή, την αποχώρηση ενός ανθρώπου όπως εγώ που κάνει μια δουλειά σοβαρή, εννοείται, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ηλεκτρική καρέκλα. Εν πάση περιπτώσει, είναι και μεγάλη ευθύνη να εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Για όλα αυτά, κάθε μήνας παραπάνω είναι σημαντικός. Και δεν θα βάλουμε στο ζύγι την ανάγκη μας να πείσουμε την κοινωνία ότι τελικά αυτά τα οποία τους λέγαμε το 23 τα εννοούσαμε, γιατί αυτή είναι μια σχέση εμπιστοσύνης που πολύ δύσκολα χτίζεται και πολύ εύκολα γκρεμίζεται, με οποιοδήποτε άλλο πειρασμό.
5: Λοιπόν, πάμε στην. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη και φυσικά τις δικές του πληροφορίες, γιατί είμαστε ενώ την επομένη των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον ακούσαμε, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Κάτι που είπε, με το λέω ξεκάθαρο τρόπο, και ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου νωρίτερα για την τεχνολογία. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, το βελάκι, για να μείνουμε και λίγο σε μπασκετικό περιβάλλον, ναι, δείχνει στο 27, όπως εδώ που τα λέμε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι από την αρχή επιμένει η κυβέρνηση.
5: Βέβαια.
11: Αλλά ξέρεις, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία δεν πρέπει να αγγέλλονται στην πολιτική. Τρία λέγανε οι παλιοί. Η υποτίμηση, πλέον υποτιμήσεις δεν έχουμε, ευτυχώς, χάρη του ευρώ, ο ανασχηματισμός και οι πρόεδρες εκλογές. Οι πρόεδρες εκλογές δεν μπορούν να αναγγέλλονται και άρα όλοι επιμένουν για το 27 και οι δικές μου πληροφορίες, το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι το βελάκι δείχνει προς το 27. Βεβαίως ποτέ δεν ξέρει κανείς. Αλλά έχω επαναλάβει, Γρηγόρη, ότι στην Ελλάδα που κατά μέσο όρο ανά 2,5 χρόνια γίνονται εκλογές μετά το 1974, οποτεδήποτε μετά το Σεπτέμβριο γίνουν εκλογές, μετά τη ΖΕΣ, δεν θα είναι και τόσο πρόωρες.
5: Ναι.
11: Αυτό. Σε σχέση, και με,
5: σε σχέση με το μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια, έτσι. Ναι.
11: Ναι, σε σχέση με το μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια. Αλλά θυμίζουμε ότι εμείς οι πολιτικοί συντάκτες όλο μοιραζόμαστε και φτιάχνουμε σενάρια περί πρόωρων εκλογών ή ανασχηματισμού. Αν και κάνουμε αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έχει διαψεύσει και το 23. Δηλαδή, οι πειρασμοί υπήρξαν το 20 και με τον κορονοϊό και με το. Με το ταραγμένο Αιγαίο τότε με την Τουρκία δεν τσίμπησε, δεν άκουσε εισηγήσεις μάλλον ο Πρωθυπουργός, για να είμαι πιο κόσμιος, που λέγανε να εκμεταλλευτεί το θετικό περιβάλλον και επιβεβαιώθηκε, πήγε στην τετραετία και κέρδισε θεαβευτικά και τώρα προς τα εκεί πάμε. Να το συνδέσω αυτό με τον ανασχηματισμό που κατά μια παράδοξη συνθήκη προαναγγέλθηκε, τον περιμέναμε την Πέμπτη και μας ευνηδίασε, κάνοντας τον μία ώρα μετά την ημέρα στο Βολικό Συντακτών, ανακοινώνοντας τις σημειακές αλλαγές, τις συμπληρώσεις στην κυβέρνηση. Εάν πραγματικά αυτές, έστω αυτές οι λίγες αλλαγές ανακοινώνονταν την Πέμπτη, τότε θα είχαμε το παράδοξο φαινόμενο να έχει προαναγγελθεί ένα αντισπαντισμός. Λοιπόν, ούτε ο αντισπαντισμός προαναγγελθήκε. Εκλογές το 2027 επιμένουν λοιπόν και ο
5: και εκεί στο ανασχηματισμό τα σενάρια έπεσαν έξω και για το εύρος βεβαίως και για το χρόνο που ανακοινώθηκε. Έτσι.
11: Ναι, γιατί και για είπαμε, εμείς είμαστε σεναριογράφοι, δημοσιογράφοι, αρεσκόμεθα να γράφουμε πολιτικά σενάρια και φάνταστα μερικές φορές που το εύρος αυτών για τις αλλαγές που υποτίθεται θα γίνονταν είχε φτάσει, το είχαμε ξεχυλώσει. Να παραδειχτούμε. Σκαραμπόλες, λες και παίζαμε μπιλιάρδο, τους είχαμε στην καθημερινότητά μας.
5: Εξάλλου, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον κόσμο σε αυτή την περίπτωση τον ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα. Έχει όχι το πώς και το πότε και τα σενάρια και τα ονόματα.
11: Έτσι. Η αποτελεσματικότητα και όχι η αλλαγή των ονομάτων είναι μια χαρακτηριστική αποστροφή από τη σημερινή συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη. Από αυτήν τη συνέντευξη, εγώ να κρατήσω να μου επιτρέψει, Γρηγόρη, το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει τις αιτιάσεις περί δεξιού προφίλ, δεξιάς ατζέντας. Είπε απέναντι στη δεξιά ατζέντα υπάρχει φινεπής ατζέντα και υπεραμείνθηκε του κ. Μαρκόπουλου και του κ. Σιμόπουλου. Ήταν τα δύο πρόσωπα τα οποία είχαν περισσότερο από όλους δεχτεί τα πειρά, ότι είναι σκύρι δεξί, ας πούμε έτσι, λέγοντας ότι δεν κρίθηκαν ποτέ, βγήκαν μπροστά και έδωσαν μάχες για την παράταξη. Ο κ. Σιμόπουλος αντικατέστησε στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κ. Μαρκόπουλου, ο οποίος αναβαθμίστηκε έτσι περαιτέρω από την κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Έγινε υπουργός οικονομικών στις το μεσημέρι, στις αλλαγές τις χθεσινές. Υπήρξαν επιθέσεις αυτούς που αράσκονται στις ψευδοπατριωτικές, όπως χαρακτήρισε ο Παύλος Βαρνάκης, κορώνες. Και θύμισε όχι μόνο το εξοπλιστικό πρόγραμμα απέναντι σε όλα αυτά, το τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα Μπελαρά, Ραφάλ, Αραβάτσο F-16, F-35 και τα λέγοντα των ενόπλων δυνάμεων, αλλά σημείωσε, υπογράμμισε ο Παύλος Παυνάκης, υπογράψε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε δημοσίως το ζήτημα της άρσης του Κάζος Μπέλ. Κανένας άλλος πρωθυπουργός μας, υπενθύμησε ο Πάνος Βαρνάκης, δεν το είχε θέσει. Και τώρα ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι συνάδελφοι τον ρώτησαν αν επιλέγει η κυβέρνηση τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, διότι έγιναν αναφορές κατά τη συζήτηση που είχε σήμερα το πρωί στην Earth News με το στην θητεία του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως για τα οικονομικά πεπραγμένα όταν ήμασταν 27η στην Ευρώπη.
5: Και είναι και ένα επιχείρημα που προβάλλει το Πασόκ αυτό, δηλαδή ότι από το Μαξίμου έχουν επιλέξει τον Αλέξη Τσίπρα ως βασικό αντίπαλό του.
11: Η απάντηση είναι ότι αν επιλέγαμε αντίπαλο θα είχαμε χάσει από τα πολιτήρια. Απορρίπτει αυτή την αιτία, δεν επιλέγει αντίπαλο, αλλά όταν η κυβέρνηση, τουλάχιστον έτσι λένε επίσημα οι κυβερνητικές πηγές, αλλά όταν έρχεται συζήτηση στον Αλέξη Τσίπρα, η υπενθύμηση της θητείας του όταν ήμασταν 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στα οικονομικά δεδομένα, μετά και το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο και την Κολοτούμπα που έκανε, αυτή θα επανέρχεται, η σύγκριση θα γίνεται.
5: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τον κόσμο λοιπόν τον ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα, ακούσαμε να λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε να θυμηθούμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
8: Είναι μια δύσκολη άσκηση η σύνθεση της κυβέρνησης, γιατί ο Πρωθυπουργός σταθμίζει όλα τα δεδομένα και κυρίως την αποτελεσματικότητα. Είσαι υποχρεωμένος, εγώ είμαι ευγνώμων, αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είχα πάρει αυτές τις ευκαιρίες, όπως και πολλοί άλλοι νέοι. Υποχρεωμένος είσαι όποια ευκαιρία σου δίνεται να ανταποκριθείς. Να είμαστε αντάξει της εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά κυρίως αποτελεσματικοί. Τον κόσμο τόσο ή άλλως η εναλλαγή δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, η αποτελεσματικότητα τον.
5: Και βέβαια ο κύριος Μαρινάκης απέρριψε τα σενάρια περί δεξιάς τροφής της κυβέρνησης, επισημένοντας ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι αποτελεσματικότητα και στάση τους σε κρίσιμες στιγμές. Πάμε να θυμηθούμε και το απόσπασμα που μίλησε για τα περί δεξιάς ατζέντα της κυβέρνησης.
8: Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών και βέβαια των ανθρώπων που κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο Βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης. Και αυτό αποτελεί και προσβολή στα ιστορικά μας σύμβολα και πρόσωπα, αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις. Νομίζω ότι όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, για τη χώρα, για τους πολίτες, είναι πολύ πιο επωφελές αυτό παρά τα μεγάλα λόγια. Δεν υποτιμώ ούτε τις προθέσεις, ούτε τους στόχους, ούτε τον πατριωτισμό, πολλό δε μάλλον, όλων των πρωθυπουργών και όλων των κυβερνήσεων της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, αλλά όσα έγιναν επί Μητσοτάκη σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν είχαν γίνει αθρηστικά από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
5: Λοιπόν, εντωμεταξύ σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 31,2% εμφανίζεται σε μία ακόμα δημοσκόπηση αυτή τη σύντερβιου Νέα Δημοκρατία, ενώ ως δεύτερο κόμμα παγιώνεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αναμορφώνοντας έτσι το πολιτικό σκηνικό. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο πολιτική μας δάχτυρα Λίνα Μπεθάνη.
12: Έχουμε μια νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political στην πρόθεση ψήφου και συγκεκριμένα στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση της δύναμής της και ποσοστό 28,3%. Στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,6%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 12,2% και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,3, το ΚΚΕ με 4,1, η Φωνή Λογικής 3,7%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Μέρα 25 2%, Δημοκράτες 1,8%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 3,8%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων κινείται στο 10,3%. Στην εκτίμηση τώρα του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31,2%, στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1, ΚΚΕ 4,6, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%, Δημοκράτες 2, ΣΥΡΙΖΑ 0,6, Νίκη 0,4, Νέα Αριστερά 0,4, άλλο κόμμα δηλώνει το 4%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Οι επιστήμονες προσέγγισαν με σχετικά μεγάλη ακρίβεια την πηγή της προέλευσης της ισοσμίας του αέρα που παρατηρήθηκε κυρίως στην νότια προάστια της Αιγύπτου πριν από 20 μέρες. Θυμάστε, ήταν 19 Μαΐου του 2026, πριν από περίπου ένα μήνα, κάτι λιγότερο από ένα μήνα. Μεγάλες απορίες τότε, μεγάλη δυσαρέσκεια σε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους εδώ στο Λεκανοπέδιο, κυρίως στα νότια προάστια, αφόρητη δυσοσμία σε πολλές περιοχές. Ωστόσο, η έλλειψη πραγματικών μετρήσεων μέσα από ένα δίκτυο για την ποιότητα του αέρα τους καθιστά επιφυλακτικούς από το να καταλήξουν σε ένα απόλυτα ασφαλές συμπέρασμα για την πηγή της προέλευσης της δυσοσμίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυσοφιλίου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Είναι σαν να προσπαθείς να διερευνήσεις ένα έγκλημα χωρίς να έχεις βασικά στοιχεία για το πώς τελέστηκε όλο αυτό. Δηλαδή, σαν να έχουν εξαφανιστεί τα πιστήρια του εγκλήματος, με άλλα λόγια. Αυτό λένε οι επιστήμονες. Γι' αυτό υπάρχει μια επιφυλακτικότητα στο να πούν τι ακριβώς συνέβη, μάλλον. Καθώς δεν υπάρχει δίκτυο μέτρησης που έπρεπε εκείνη την ώρα να εντοπίσει το είδος του ρήπου, ώστε να μπορούν να πούν με βεβαιότητα πρώτα αν είναι τοξικός και κατά δεύτερο να μπορέσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια να προσεγγίσουν την πηγή. Ωστόσο, επειδή μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοπέρνικους, που το Atmo Hub αποτελεί την πύλη, τον κόμβο ενημέρωσης για την Ελλάδα και για την ποιότητα του αέρα, προσεγγίστηκε το όλο ζήτημα με πάρα πολύ λεπτομερή στοιχεία και έγινε μια ακόμη πιο λεπτομερή, θα λέγαμε, μελέτη.
5: Και μάλιστα έχει μιλήσει εδώ στο News Radio η κυρία Ελένη Δρακάκη, είναι φυσικός ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτης στο Atmo Hub, και έδωσε το πιθανότερο σενάριο.
13: Το οποίο είναι ότι η πηγή της ρήπανσης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, όπως ήταν οι αρχικές, θα λέγαμε, εκτιμήσεις της ομάδας. Απλά τώρα αυτό είναι που επιβεβαιώνεται, και χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τα τηλεφωνήματα των πολιτών στο 112 την ώρα που έγιναν τα τηλεφωνήματα, την πυκνότητα των τηλεφωνημάτων ανάλογα με την περιοχή σε σχέση με την οσμή, αλλά επίσης και την αίσθησή τους, τι ήταν αυτό που μύριζαν, εντοπίζουν λοιπόν ότι πιθανότατα να πρόκειται για ένα καράβι, ένα καζάδικο, πιθανότατα, χωρίς όμως να μπορούν με βεβαιότητα να το τεκμηριώσουν, και άρα δεν μπορείς να ενοχοποιήσεις κανέναν και τίποτα, δεδομένου ότι, όπως είπαμε, λείπουν τα βασικά στοιχεία που αυτά είναι οι μετρήσεις. Νότιο-ανατολικά λοιπόν της Σαλαμίνας αρχικά έπνεαν δυτική άνεμη, και γι' αυτό το λόγο η μυρωδιά, η οσμή έφτασε πρώτα στην Βουλιαγμένη και στη Βούλα, αλλά αρκετά νωρίς, θα λέγαμε, το πρωί. Στη συνέχεια οι άνεμοι γύρισαν νότιο-ανατολική και η μυρωδιά έφτασε πολύ πιο έντονη και για περισσότερη ώρα στα προάστια της Νέας Μύρνης, του Παλιού Φαλήρου, του Αλίμου, και στη συνέχεια με τον αέρα εντοπίστηκε ή είχαν μάλλον μαρτυρίες μέχρι το Μαρούσι, τα Λιώσια.
5: Όπου φυσούσε ο άνεμος, όπου πήγαινε ο άνεμος αυτό το νέφος. Ναι.
13: Ναι, αυτό που πρέπει να προβληματίσει είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια έλλειψη σε σταθμούς μέτρησης, κυρίως για το νότιο τμήμα. Μιλάμε για μια Μητρόπολη 4-5 εκατομμυρίων, και σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι, ή θεωρούν οι επιστήμονες, ότι πιθανότατα δεν ήταν κάτι τοξικό αν πρόκειτο για την οσμή του αερίου, γιατί δεν ήταν καν η οσμή του αερίου, είναι ένα πρόσθετο που μπαίνει συνήθως στο υγραέριο, το οποίο είναι αοσμό για να μυρίζει. Ωστόσο, για μια μελλοντική περίπτωση που μπορεί πράγματι να διαρρεύσει κάτι τοξικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα δίκτυο, θα λέγαμε, αρκετά πυκνό, το οποίο να μετρά και το προπάνιο και το βουτάνιο, καθώς και άλλα στοιχεία, προκειμένου να προστατευτεί ο πληθυσμός εγκαίρως. Δηλαδή, και νομίζω ότι σαν συμπέρασμα αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Με πολύ μεγάλη πιθανότητα, λοιπόν, εντοπίζουν και την πηγή της ρήπανσης,
14: ωστόσο θέτουν και τον προβληματισμό, ο οποίος θα πρέπει να φτάσει και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
5: Βεβαίως, προβληματισμός. Κατερίνα Χρυσοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα την κυρία Ελένη Δρακάκη, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Αμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ρωτήθηκε για την αιτία που προκάλεσε αυτή τη φοβερή δυσοσμία στις 19 Μαΐου. Κυρία Δρακάκη, φυσικό ερευνήτρια του αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτη του Atmo Hub, και εκτίμησε ότι το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο, λοιπόν, που μετέφερε βουτάνιο ή προπάνιο, και στο οποίο μάλιστα πιθανότητα γινόταν διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών του.
15: Καταλήγουμε λοιπόν ότι

0: οποίες γίνονται στα καράβια. Αυτό δεν το ξέρουμε τι μπορεί να έγινε, αλλά το πιθανότερο σενάριο φαίνεται να είναι αυτό.
1: Υπάρχει άλλο σενάριο που εξετάζεται? Επειδή ακούσαμε πάρα πολύ έντονα τις πρώτες ώρες ιδιαίτερα, υπήρξε έρευνα, δεν οδήγησε κάπου, αλλά ακούστηκε το ενδεχόμενο να προήλθε από την Ψιτάλια.
0: Το εξετάσαμε και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί υπήρχε ένα νότιο ρεύμα αέρα που τις πρωινές ώρες εκείνης της ημέρας, το οποίο ίσως να ευνοούσε αυτή τη μεταφορά από την Ψιτάλια προς τα ανατολικά. Ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι το πιο επικρατές. Μάλλον προήλθε από κάποια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, κοντά στην Αίγινα, εκεί ανάμεσα.
2: Και μακάρι λοιπόν να μην μας απασχολήσει πάλι ένα παρόμοιο ζήτημα στο μέλλον, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Μεγάλη ταλαιπωρία όμως και από τις δασικές πυρκαγιές. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι το ίδιο πρόβλημα μας ταλαιπωρούν οι δασικές πυρκαγιές και εδώ στην Αττική και σε όλη τη χώρα. Κράστες του καλοκαιριού λοιπόν το φετινού για το πυροσβεστικό σώμα έχει χθεσινή πυρκαγιά στην Περαχώρα Κορινθίας, καθώς αντιμετωπίστηκε με απόλυτη επιτυχία. Μίλοντας στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές, ο αντιπύριαρχος και πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, επισήμανε ότι η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Για να τον ακούσουμε.
3: Όντως, η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Ευτυχώς, περιορίστηκε και σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η πυρκαγιά. Δυνάμεις και εναέριες και πήγες πέφτουν στην περιοχή. Φαίνεται ότι και αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι, από αμέλεια ενδεχομένως να προκλήθηκε σπινθυρισμός. Ξέρετε, όλα αυτά τα μηχανήματα, τα χορτοκοπτικά,
1: ναι.
3: Μπορούν να κόβουν τα χορτάρια είτε με δίσκο, είτε με αλυσίδες, είτε με μπετονιά, είτε με κάποια άλλα πλαστικά πτερύγια. Εμείς συστήνουμε να μην χρησιμοποιούνται μεταλλικά άκρα σε όλα αυτά τα μηχανήματα τα γεωργικά, διότι κάποιες πέτρες που είναι μέσα στα χόρτα, ενδεχομένως που μπορεί να μην φαίνονται, θα προκαλέσουν σπινθερισμό.
4: Και έτσι μπορεί να μου φωτιά. Γιατί θα έλεγε κάποιος, δεν μπορούμε όλο το καλοκαίρι να μην γίνουν και κάποιες εργασίες, έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως. Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι δεν θα σταματήσει καμία αγροτική παραγωγή, ούτε η οικονομία της χώρας από τα αγροτικά προϊόντα. Απλώς πρέπει και οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την διαχείριση της γης, με αυτό που έχει να κάνει με την πυρκαγιά.
1: Ρωτήσω σε σχέση με όσα ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια για ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, για τα οχήματα, το στόλο δηλαδή που ήταν γυρασμένος.
3: Φαίνεται ότι από πέρυσι το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και φέτος σταδιακά παραλαμβάνουμε οχήματα μέσω του προγράμματος υγιής. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αποδώσει πόρους όχι μόνο στο πυροσβεστικό σώμα αλλά σε όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις για την αντιμετώπιση όλων των φυσικών καταστροφών. Δηλαδή από το Αιγαίο δεν παραλαμβάνει μέσα και υλικά μόνο το πυροσβεστικό σώμα αλλά όλες οι δυνάμεις που εμπλέκονται. Οχήματα έρχονται σταδιακά από πέρυσι και παραλαμβάνονται και μοιράζονται σε όλη την επικράτεια. Οι μονάδες δασοκομάντος, οι 21 που έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα με 1500 πυροσβέστες επταετούς θητείας με την ειδικότητα του δασοκομάντος, οι οποίοι έχουν απορροφηθεί ο μεγαλύτερος βαθμός από την εμπειρία που έχουν οι εποχικοί πυροσβέστες με την ταυτόχρονη αναπλήρωση όλων αυτών των θέσεων.
2: Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, να λέει ότι όλα κίνησαν ομαλά στο πρώτο αυτό crash test. Στο ίδιο μήκος και ο δήμαρχος Λουταριού Γιώργος Γκιόνης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή.
5: Πήγε δυνάμεις, ήταν όλη τη νύχτα αφού φύγανε τα εναέρια μέσα. Δόξα τω Θεώ, ήταν άμεσα τα εναέρια μέσα. Τρία ελικόπτερα, τρία αεροπλάνα. Επήγε πολλές δυνάμεις. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, τον Χρήστο το Δήμα, τον αρχηγό της πυροσβεστικής. Όλοι κινηθήκανε από την πρώτη στιγμή. Δεν υπήρχαν άλλες στην ευρύτερη περιοχή φωτιές. Και όλες οι εθελοντικές συνόμεις εδώ του Δήμου μας και της Κορινθίας γενικότερα που ήρθαν και βοηθήσαν.
1: Και με την ευκαιρία στην περιοχή τη δική σας, με την ευκαιρία, καθαρισμοί έχουν γίνει?
5: Γίνονται τώρα. Δεν μπορείς. Έχω γύρω σε 100 οικισμούς. Ναι. Λουτράκι, Σίνο, Μπίση, Άγιοι Θόδωροι, Ίσμια, Καλαμάκη.
4: Έχουν προχωρήσει όμως, γιατί 15 Ιουνίου είναι, αν θυμάμαι καλά, η καταληκτική ημερομηνία για να καθαριστούν.
5: Η καταληκτική ημερομηνία, ξέρετε, το λέμε δηλαδή, χρεώνουν στους δημοσιογράφους. Με τι υπηρεσίες θα κάνω εγώ τους ελέγχους?
4: Μάλιστα.
5: Με τι υπαλλήλους θα κάνω εγώ τους ελέγχους?

0: να τους κάνετε γιατί είδατε.
1: Ακαθάριστο πώς, με ποιους υπαλλήλους. Έχω 5 υπαλλήλους στο πράσινο.
2: Έστω, μια στιγμή, έστω δειγματοληπτικά δεν μπορούν να γίνουν κάποιοι έλεγχοι.
1: Δειγματοληπτικά γίνονται όλη την ώρα, κόβονται και πρόστιμα.
3: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Από το αστυνομικό και το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και σχεδίαζε πλήγμα εναντίον Ισραηλινών συμφερόντων. Πάμε στο Ζωή Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ζωή, πού κινούνται οι έρευνες των αρχών? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Σε βάρος του 37χρονου έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών και πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση. Την Πέμπτη θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Τώρα την ίδια ώρα αντιτρομοκρατικοί και ΕΕΠ επιχειρούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ του κατά τη διάρκεια της παραμονής του. Εδώ στην Ελλάδα δούλευε σε ξενοδοχειακή μονάδα και δεν είχε απασχολήσει για κάποια παράνομη πράξη. Αντικείμενο τώρα της έρευνας είναι αν ήταν μόνος του ή αν αποτελούσε μέλος ενός δικτύου. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ σε τηλεοπτικό σταθμό και σε ερώτηση αν είχε συνεργούς, είπε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα και πρόσθεσε ότι είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Όπως είπε ο Υπουργός, ο 37χρονος ομολόγησε ότι ετοίμαζε κατόπιν εκπαίδευση στη Μαλαισία κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Το θέμα είναι τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και πώς του την ανέθεσαν και τι συνέπειες μπορεί να έχει. Να πούμε εδώ ότι ο συγκεκριμένος ήρθε στην Ελλάδα το 2023, πήρε άσυλο, στη συνέχεια πήγε στη Γερμανία, στη συνέχεια ταξίδεψε στη Μαλαισία και μετά την εκπαίδευση σε στρατόπεδο της Χαμάς επέστρεψε στη χώρα μας. Αυτό που αφορά την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη είναι αν έχουν ή ετοιμάζονται να προωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραηλινούς τόπους.
3: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
5: Ομολόγησε ότι προπαρασκεύαζε κατόπιν εκπαίδευσης που έκανε σε κάποια χώρα της Ασίας, στη Μαλαισία, προπαρασκεύαζε, ετοίμαζε κάποια τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα, έτσι λέει. Και αυτό στη συνέχεια θα αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα και από τον ανακριτή. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πολύ σημαντικό για μας κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει τι ακριβώς αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιοι του την ανέθεσαν την αποστολή, πώς του την ανέθεσαν και τελικώς τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή. Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και εμάς και την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εφιαλτικό. Η Χαμάς δεν έχει κάνει ποτέ καμιά ενέργεια σε καμιά χώρα, όχι της Ευρώπης, ούτε στον κόσμο, και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
3: Λοιπόν, πάμε και στην Κύπρο και στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι στη Λευκοσία, και θα μας πει, Κωστή, για τους δύο συλληφθέντες. Τα δύο άτομα συνελήφθησαν στην Κύπρο, οι οποίοι συνομιλούσαν με τον 37χρονο Παλαιστίνιο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε 4 συλλήψεις.
3: Α, 4 συνολικά, μάλιστα.
6: Οι δύο οι νεαροί, ναι, συλληφθέντες ήταν ηλικίες 42 και 37 ετών, ήταν αυτοί που μιλούσαν με τον Παλαιστίνιο στην Αθήνα, στην Κρήτη. Και βεβαίως οι άλλοι δύο φαίνεται ότι είχαν ρόλο υποστήριξης. Το ενισχυτικό είναι ότι οι άλλοι δύο, 52 και 58 ετών, ήταν στην Κύπρο από τη δεκαετία του 1980, ήταν Κύπροι υπήκοοι και φαίνεται ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο στην Κύπρο. Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι υπάρχει εδώ πυρήνας, ότι ουσιαστικά εδώ ήταν το πρόβλημα και ότι μέσω βεβαίως του συλληφθέντος στην Κρήτη ανακάλυψαν περισσότερα στοιχεία για αυτούς που είχαν ήδη συλληφθεί εδώ στην Κύπρο. Αυτή είναι η ανησυχία των αρχών και ακριβώς τώρα αυτό προσπαθούν να ανακαλύψουν για να δουν τι θα γίνει. Και επίσης οι δύο, οι βασικοί, τέλος πάντων αυτοί που μιλούσαν και με τον υποπροσυγκρίτη, έχουν παραπεμφθεί, μάλλον βρίσκονται στο δικαστήριο με αίτημα παραπομπής σε κακουργιοδικείο, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση, πολύ σοβαρότερη από ό,τι αρχικά είχαμε καταλάβει.
3: Και την παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Newsred 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και αυτό, καθώς μια νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας εξηγήσει πώς ακριβώς λειτουργεί και πού αποσκοπεί αυτή η νέα εφαρμογή, Πινελόπη.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Όχι πάρα πολλούς από εμάς, αλλά όλους. Και μέσω της εφαρμογής. Πόσο κάνει, έτσι θα ονομάζεται η εφαρμογή, και θα μπορούν οι πολίτες να την κατεβάζουν στα κινητά τους τηλέφωνα. Θα μπορούν λοιπόν μέσω αυτής της εφαρμογής, κατά τη διάρκεια των αγορών τους, να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές της αγοράς. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε ένα σούπερ μάρκετ και θέλει να αγοράσει ένα ρύζι ειδικού τύπου, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αν η τιμή του προϊόντος αυτού είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε ένα άλλο κατάστημα, έτσι ώστε να κάνει τις επιλογές του. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Η εφαρμογή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό των φαινομένων εσχροκέρδειας. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μίλησε για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και, όπως είπε, παράλληλα με την προσπάθεια για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά, η κυβέρνηση βρίσκεται και το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε επικοινωνία με τους φορείς της αγοράς, προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμά τους στο κέρδος, αλλά παραλλήλως να μειώσουν τις τιμές για τους καταναλωτές, οι οποίοι σήμερα είναι δεδομένο ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ειδικά και μετά τον πόλεμο του κόλπου και τις αυξήσεις των τιμών στα υγρά καύσιμα που έχουν επιβαρύνει και όλα τα προϊόντα.
3: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εφαρμογή αυτή τη νέα, πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Μεγάλος πονοκέφαλος, είναι αλήθεια, η ακρίβεια για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τους καταναλωτές. Παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την ακρίβεια, η αύξηση του κόστου ζωής στη χώρα μας επηρεάζει την καθημερινότητα των καταναλωτών, επηρεάζει την καθημερινότητα όλων μας. Και τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα μετά τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή. Τώρα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και εξήγησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί κοστίζει τόσο ακριβά η φέτα.
7: Η φέτα όμως παραμένει ένα προϊόν το οποίο κρατάται όσο γίνεται χαμηλά, με τα 1000 προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ο κλάδος τελευταία, και προφανέστατα την πρόκληση που έχουμε από τις εξαγωγές, όπως σας είπα. Παράγουμε 140.000 τόνους, εκ των οποίων τους 105 τους εξάγουμε. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Πριν από 10 χρόνια εξάγαμε 30.000.
8: Άρα ένας από τους λόγους της αύξησης είναι αυτός, έτσι, δηλαδή ότι είναι λιγότερο το προϊόν.
7: Το προϊόν είναι λιγότερο στην ελληνική αγορά, διότι έχει διοχετευτεί αρκετό στο εξωτερικό.
3: Λοιπόν, μεγάλο θέμα έχει προκύψει και με τις τιμές στα παγωτά σε πολλές περιοχές της χώρας. Γι' αυτό το ζήτημα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο κύριος Γιάννης Γλυκός, είναι ο πρόεδρος των επαγγελματοβιοτεχνών Σαχαροπλαστών Ελλάδος, ο οποίος είπε ότι όποιος πουλάει 3 ευρώ την μπάλα παγωτού δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εσχροκερδεί.
9: Είναι πολύ ακριβό. Όποιος έχει τέτοια τιμή είναι πάρα πολύ ακριβό.
3: 3 ευρώ η μπάλα είναι.
9: Εδώ στην Αθήνα δηλαδή και επαρχία αυτό... από 2 ευρώ
10: ξεκινάνε. Λέει ότι όποιος έχει τέτοιες τιμές, ο κύριος Γλύκος,
8: είναι ακριβή.
10: Είναι πολύ ακριβή.
8: Είναι πολύ ακριβή.
10: Μιλάνε ακριβά.
8: Ναι.
9: Να μην πω είναι κλέφτης. Ότι είναι εσχροκέρδεια.
8: Το κόστος πόσο έχει ανέβει, ας πούμε, στην πρώτη ύλη για το παγωτό?
9: Κοιτάξτε, φέτος θα πούμε αλήθεια, είπαμε. Δεν έχει ανέβει καθόλου.
8: Καθόλου.
9: Ότι καθόλου. Αν έχει ανέβει τώρα η μπαλέτα να έρθει από την Ιταλία 100 ευρώ να πάει 150, δεν είναι κανένα κόστος τρελό.
8: Ναι.
9: Για να... Από εκεί και πέρα η αύξηση έχει γίνει μεγάλη από πέρυσι.
3: Βέβαια, βαρόμετρο για όλα αυτά, για την ακρίβεια, για την καθημερινότητά μας, είναι όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, οι τιμές των καυσίμων. Για αυτές τις τιμές των καυσίμων, λοιπόν, που γίνονται πλέον στην ελληνική αγορά, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Τζαμπασλής. Για να ακούσουμε τι είπε στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
11: Τώρα το βαρέλι έχει μια πτωτική τάση σήμερα και χθες εκπαιδευτική μικρή, όταν λέω ελάχιστη, έτσι, για πολύ μικρή τιμή μιλάμε. Μιλάμε για 1,092 η βενζίνη και το πετρέλαιο έχει μια ανωδική στο συν 3 ευρώ ο τόνος, για τον τόνο μιλάμε πάντα, στο κυβικό μέτρο το πετρέλαιο. Από εκεί και μετά είχαμε μια προοδική τάση την προηγούμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο. Φτάσαμε να πουλάμε εδώ στην περιοχή μας ένα 1,65 πετρέλαιο και βενζίνη κάτω από 2 ευρώ. Βέβαια η περιοχή δικιά μας είναι μια περιοχή η οποία είναι δύσκολη το θέμα της κατανάλωσης, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις που κάνουν κάτι και τις περιοχές μας, είναι μικρός νομός. Δεν είναι όπως στην Αθήνα, εσείς για να πάτε στη δουλειά σας μπορεί να κάνετε και 20 χιλιόμετρα το πρωί και 20 το απόγευμα. Ναι. Χωρίς γιατί θέλετε για τις μετακινήσεις της οικογένειας. Εδώ δεν υπάρχουν, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις.
3: Από το οικονομικό μέτωπο και η επόμενη είδηση στα συμβούλια Eurogroup και Ecofin την ερχόμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο αναμένεται να αποσαφινιστεί ποια θα είναι η περίμετρος των κονδυλίων που απελευθερώνει για την Ελλάδα η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες. Εντός του μήνα αναμένεται και η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης.
12: Η υπόθεση καθορογράφηκε πριν από λίγες ημέρες. Το ξέρετε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
3: Τώρα, εντωμεταξύ, νέο ποινολόγιο για φοροδιαφυγή με λουκέτα έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές καθιερώνει η ΑΔΕ, βάζοντας μάλιστα στο στόχαστρο για πρώτη φορά και τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Κώστα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακόμα και για 24 μήνες θα κλείνουν επιχειρήσεις με πειραγμένες ταμιακές μηχανές, ενώ στο κάδρο, θα έλεγα, των κυρώσεων μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού, σύμφωνα με τις νέες εντολές που απευθύνει στον ηλεκτρικό μηχανισμό ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. Το νέο πλαίσιο κλείνει και όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και από την αξία τους. Όπως ορίζει η απόφαση ανεξάρτητης αρχής, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Δηλαδή, ακόμα και μια μόνο απόδειξη θα μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ η ίδια λογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα, στα My Data της ανεξάρτητης αρχής. Η απόφαση προβλέπει συγκεκριμένα γρήγορη αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό έτος, 10 μέρες σε νέα υποτροπή εντός δύο φορολογικών ετών και φτάνει τους 24 μήνες όταν πρόκειται για εταιρείες λογισμικού.
3: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση, οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Γυαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη έμετο στο σπίτι τους. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία, τι ακριβώς συνέβη στο Λόγκο Γυαλίας?
14: Γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, ο ένικος του διαμερίσματος με τον οποίο διέμενε μαζί η 54χρονη γυναίκα, 65χρονος Ιταλός υπήκος, πήγε και ειδοποίησε στη γειτονιά ότι βρήκε τη σύντροφό του, την 56χρονη γυναίκα, μαζί με τον 27χρονο γιο της, νεκρούς σε μια λίμνη αίματος. Από τότε ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει αποκλειστεί το σημείο, Γρηγόρη, βρίσκομαι εδώ. Σε μια λίμνη αίματος και η μητέρα και ο γιος της. Να πούμε ότι φαίνεται, γιατί πριν από λίγο έφυγε ο ιατροδικαστής από το σημείο, ότι έχει χτυπηθεί αρχικά με αεροβόλο όπλο στο κεφάλι ο γιος και στη συνέχεια με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, το οποίο έχει και βρεθεί στην αυλή του σπιτιού, και η μητέρα με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Για μια ήσυχη οικογένεια, για ένα ήσυχο περιβάλλον κάνουν λόγο οι γείτονες. Ο γιος είχε έρθει τις τελευταίες ημέρες από τη Γερμανία, όπου έκανε το μεταπτυχιακό του. Βασικός ύποπτος είναι ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας αυτής, αρνείται κάθε κατηγορία. Λέει ότι βρήκε και τους δύο νεκρούς ο ίδιος μόλις ξύπνησε. Μια τραγωδία πραγματικά.
3: Δεν υπάρχουν λόγια, Αθανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι έγινε στη Νέα Υόρκη και με τις αποδοκιμασίες κατά του Ντόναλντ Τραμπ στον αγώνα μπάσκετ και τους τελικούς του πρωταθλήματος NBA, Έλενα.
15: Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που παρακολούθησε έναν αγώνα από τη σειρά των τελικών του NBA, συγκεκριμένα τον τρίτο στη σειρά αγώνα των τελικών ανάμεσα στους New York Knicks και στους San Antonio Spurs στο Madison Square Garden, προσκεκλημένος του πρόεδρου των New York Knicks. Όταν εμφανίστηκε το πρόσωπο του Αμερικανού πρόεδρου στις οθόνες του γηπέδου, υπήρξαν αποδοκιμασίες, υπήρξαν όμως και επιθυμίες, και σε αυτό επικεντρώθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά και δήλωσε ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ωστόσο, πολλοί φίλαθλοι των Knicks παραπονέθηκαν ότι άρχισαν πάρα πολύ να μπουν στο γήπεδο λόγω των τεράστιων μέτρων ασφαλείας, όπως καταλαβαίνουμε, και επίσης ακυρώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί πριν από την έναρξη του αγώνα. Για την ιστορία να πούμε ότι οι Knicks έχασαν από τους Spurs και η σειρά των αγώνων τώρα είναι στο 3-1.
3: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
16: Αθλητικό δελτίο.
3: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πραγματικά περιμένουν όλοι οι φίλαθροι την έναρξη του Μουντιάλ. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη, για το πρώτο σφύριγμα στην πρώτη σέντρα που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι από τη δημόσια τηλεόραση. Είναι όλα έτοιμα? Καλό μεσημέρι.
17: Φαντάζομαι έτσι. Χαμογελώ γιατί δεν είμαι εκεί. Είναι μετράμε
3: τι άλλε. Τι μαθαίνει, τι ακού, ποιο είναι το κλίμα που εισπράττει.
17: Φαντάζομαι γιατί όπω είναι οι φαντάροι που μετράνε τη μέρα που θα απολυθούν, κάπω έτσι και οι ποδοσφαιρόφιλοι μετράνε να έρθει η Πέμπτη το βράδυ. Μιλάμε για ένα τεράστιο μουντιάλ, έτσι με διαφορά το μεγαλύτερο μουντιάλ στην ιστορία του, με 48 ομάδες. Από 11 Ιουνίου, Πέμπτη βράδυ, μέχρι 19 Ιουλίου θα έχει συνεχώς ποδόσφαιρο, να εξαιρέσει που τελευταίες ημέρες με τους ημιτελικούς και προημιτελικούς. Κατά τα άλλα θα έχει μονά και διπλά παιχνίδια. Γενικότερα τώρα είναι στην περίοδο των τεστ event, τα τελικά, δηλαδή περισσότερο στην ασφάλεια. Υπήρχε κάποια μικρό προβλήματα στο Μεξικό, έχουν λυθεί. Δηλαδή πως θα μπαίνουν η είσοδος των θεατών με το εισιτήριο στο γήπεδο, έγινε κάποια τεστ, υπήρχαν προβληματάκια, λύθηκαν, οπότε νομίζω θα πάνε τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο όλα καλά και ελπίζουμε και αγωνιστικά να δούμε εδώ, πρέπει να δούμε ο καιρός να είναι καλός, γιατί η Αμερική είναι πάρα πολύ αυστηρή όταν υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν κεραυνοί σε απόσταση 10 χιλιόμετρων, μπορεί να αναβληθεί παιχνίδι. Και πέρσι στο αντίστοιχο ο Μουντιάλ των συλλόγων υπήρχαν αβόλες αγώνων, οπότε να δούμε και φέτος αν θα υπάρχει κάτι ανάλογο ή όχι. Κατά άλλα πάμε στην ιστορική επικαιρότητα. Χτες ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό 102-92 για τον μπάσκετ, έκανε το 2-1, οπότε Τετάρτη βράδυ στο ΆΚΑ μεταφέρεται η σειρά, να δούμε αν θα υπάρχει 2-2 ή τρίτη νίκη του Ολυμπιακού και πρωτάθλημα.
3: Περιμένουμε λοιπόν. Πάντως για το Μουντιάλ, όλα τα βλέμματα στραμμένα εδώ στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και από την τηλεόραση βεβαίως, αλλά και από το ραδιόφωνο και από εδώ από το Air News Radio 105,8. Θα έχουμε 4 ενότητες, 4 ένθετα κάθε μέρα, καθημερινά για να ενημερώνουμε το πρωί, το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας στις 3 παρα 10, το βράδυ στο απογευματινό μαγκαζίνο με τον Θάνο Σιαφάκα και βεβαίως το βράδυ στην εκπομπή που ξεκίνησε εδώ στο σταθμό μας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλή μας, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.
16: Ο καιρός.
3: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τώρα τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
18: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα υπηρωτικά και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5, τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 33 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Ζέπελιν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και

0: από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ραδιόφωνο σου ως

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

106,7 Zeppelin. You know I can't be found sitting home all alone.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.